0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρ την κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά με τόπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω, δεν το αντέχω. Γυρνά το μυαλό.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Life Sustainable.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
4: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.
5: Κωστάκη, τι γίνεται?
6: Δεν σε βλέπω καλά.
5: Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
7: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
5: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
7: Μελισσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Μελισσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
4: Μελισσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
0: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Acropolis. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια.

0: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού. Για επαγγελματίες και όχι μόνο.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Την αγαπάω, ρε φίλε.
3: Το ξέρω, αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος, στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Σήμερα προ-Παρασκευή, Πέμπτη. Πόσο, 18 Ιουνίου 2026. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουν ο Έρασμος, ο Λεόντιος, η Αλίνα. Έτσι. Είναι η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Λεοντίου και τον συναυτό Ιπάτιο και Θεόδουλο και Ερασμία, Έρασμος. Τι ωραίο όνομα, Ερασμία. Ναι, πολύ ωραίο. Λοιπόν, χρόνια πολλά αν έχετε γενέθλια, χρόνια πολλά αν έχετε γιορτούλα. Εδώ, στην Τρίπολη, θέλω να ζήσω χωρίς κομπρεσέρ. Είναι ο τίτλος και της σημερινής ημέρας. Δεν αντέχω άλλο, πραγματικά το κεφάλι μου είναι νταούλι, νταούλι. Νταούλη, και όσο σκέφτομαι ότι θα περάσω ένα ολόκληρο καλοκαίρι στο σπίτι με την ανέγερση σούπερ μάρκετ και εδώ με την ανάπλαση της πλατείας Κολοκοτρώνη, με πιάνει αυτό που λέμε τετραμπούα. Δηλαδή σε λίγο θα αρχίσουν να παίζουν τα νεύρα μας κανονικά. Έργα, έργα ανάπτυξης και ανάπλασης. Έργα ανάπτυξης, βεβαίως. Έργα ανάπτυξης. Όχι, δεν το κοροϊδεύω, αλλά πραγματικά είναι κομμάτι δύσκολο τις περισσότερες ώρες της ημέρας. Νομίζω ότι όταν τελειώσουμε το καλό τα έργα, που ελπίζω να τελειώσουν σύντομα, θα ακούω κομπρεσέρ στα αυτιά μου για πολλούς μήνες ακόμα. Και όχι μόνο εγώ, και όλοι όσοι ζούμε και δουλεύουμε εδώ τριγύρω. Λοιπόν, σήμερα 5η 18 Ιουνίου στην Τρίπολη, τι προβλέπετε σύμφωνα με το meteo.gr, την μετεωρολογική υπηρεσία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Έως 27 βαθμοί η θερμοκρασία, παρακαλώ πολύ, και ασθενής βροχούλα από τις 3 και μετά. Στις 6 καταιγίδα, όπως πάνω κάτω η χθεσινή, έτσι. Και για αύριο Παρασκευή, μην νομίζετε ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Σύμφωνα με το meteo.gr, πάντα 26 βαθμοί θερμοκρασία και βροχούλα το απογευματάκι. Το Σάββατο επίσης, μια σχετική βροχούλα γύρω στις 6 το απόγευμα. Θα δούμε τώρα την Κυριακή, ηλιοφάνεια. Α, κάντε ό,τι θέλετε. Πάντως, επειδή χθες έπεσε μέσα το κινητό μου, δεν ξέρω από πού αντλεί δεδομένα, δεν είμαι καλή σε αυτά, δεν τα βλέπω κιόλας εύκολα. Λοιπόν, σήμερα στο τηλεφωνάκι δεν προβλέπεται καταιγίδα. Έχω να πω. Υπάρχει μια μέτρια προειδοποίηση, αλλά όχι, τίποτα το τρομερό. Τέλος πάντων, θα δούμε. Θα τα καταφέρουμε. Ναι, θα τα καταφέρουμε.

0: Λαγκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710 234 891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια, μόνο 4,12. Παντέν σαμπουάν, always σερβιετάκια και Pampers Pants σε χρυσές τιμές. Softex Silk χαρτί υγείας, μόνο 2,98. Γαλαξίας.
4: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710 242 942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Σήμερα, 5η, 18 Ιουνίου 2026, βεβαίως, εννοείται. Λοιπόν, σας έχουμε νέα, προφανώς τα έχετε μάθει από χθες, τα ανακοίνωσε ο κύριος Κώστας Γιούμης. Ανοίγει το κολυμβητήριο, εντός του Ιουνίου, το πιστεύατε? Το πιστεύατε. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Αυτό το οποίο δεν πολύ καταλαβαίνουμε, ναι, προφανώς είπε ο Δήμαρχος, δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού για τις ανάγκες του κολυμβητηρίου, ούτε κάνουμε σύμβαση. Επομένως, εξετάζεται η λύση της συνεργασίας με εξωτερική εξειδικευμένη εταιρεία που θα αναλάβει τη στελέχωση με το απαραίτητο προσωπικό, όπως προπονητές και ναυαγοσώστες. Δεν πληρώνουν οι δημότες για να πάνε στο κολυμβητήριο? Η απορία. Δεν μπορούμε να πάρουμε δηλαδή συμβασιούχους και να πληρώνουν οι δημότες. Θα πληρώνουμε μια εταιρεία. Είναι μερικά από τα πράγματα τα οποία πρέπει να, τέλος πάντων, ειδωθούν με μεγαλύτερο ενδιαφέρον και με πει έχουμε και πολλά ερωτηματικά προφανώς. Υπάρχει θέμα ασφάλειας, πιστοποίηση, εξειδίκευση, εξειδικευμένη εταιρεία, στελέχωση, προσωπικό, προπονητές, ναυαγοσώστες, γιατρός θα υπάρχει, διαγωνισμός θα γίνει. Το βασικό, γιατί βροχή απευθείας αναθέσεις στο Δήμο, μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι πολλές. Είναι too many. Δηλαδή, όπως είναι παντού, στους περισσότερους Δήμους χώρες, αν όχι σε όλους. Και όπως είναι παντού γενικά και από την κεντρική κυβέρνηση. Αλλά επειδή κάτι είναι μόδα, δεν σημαίνει ότι πρέπει και να γίνεται. Δηλαδή, συνέχεια. Επίσης, θα υπάρχει άνθρωπος εκεί να φροντίσει για τα ιατρικά. Μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για κολύμβηση. Δεν πρόκειται για κάτι πιο έτσι γήινο, ας πούμε. Είναι κολύμβηση. Λοιπόν, αυτά μένουν να διευκρινιστούν και θα διευκρινιστούν προφανώς. Επίσης, ο Δήμαρχος είπε ότι τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο θα γίνουν και μεγάλοι κολυμβητικοί αγώνες στην Τρίπολη. Μπράβο μας, ακόμα δεν άνοιξε το ΔΑΚ. Περιμένουμε να δούμε. Και υπάρχει και μια ομοσπονδία εδώ, η οποία δεν ξέρουμε τι έχει να πει επί του θέματος. Καλό θα ήταν κάτι να πει επί του θέματος, νομίζω. Σε άλλα νέα, εκεί στη Χορτινία ακόμα παλεύουν. Υπάρχουν πάρα πολλές παρεμβάσεις από πολλούς ανθρώπους, επιχειρηματίες, επαγγελματίες, προέδρους κοινοτήτων. Ναι, πρέπει να αρχίσει μια οργανωμένη διαμαρτυρία και απέναντι στην περιφέρεια και απέναντι στην κυβέρνηση, γιατί δεν είναι δυνατόν να είναι αποκομμένη η Χορτινία από παντού, δεν είναι δυνατόν να είναι αποκομμένη η Δυτική Ελλάδα από την Αρκαδία, δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν όλα αυτά και ο Υπουργός να μην απαντάει στο Δήμαρχο, λέω εγώ τώρα. Δεν είναι δυνατόν, Δήμαρχος είναι. Το ξέρουμε ότι η κυβέρνηση έχει γράψει στα παλαιότερα των υποδημάτων της την τοπική αυτοδιοίκηση γενικά, αλλά ας πρόσεχε και η τοπική αυτοδιοίκηση και κυρίως σκεφτείτε και το εξής. Και εκείνοι οι οποίοι εκλέγουν και ποντάρουν και βάζουν όλα τους τα κεράσια σε ένα καλάθι, και αυτό το καλάθι είναι γενικώς η Νέα Δημοκρατία, γενικώς, Δήμαρχος Νεοδημοκράτης, Υπουργός Νεοδημοκράτης, Πρωθυπουργός Νεοδημοκράτης, Περιφερειάρχης Νεοδημοκράτης, Αντιπεριφερειάρχης Νεοδημοκράτης, όλοι, δεν υπάρχει πιθανότητα να βγει τέτοιο. Ψηφίστε και λίγο διαφορετικά τις επόμενες φορές, δεν θα πάθετε κάτι, ίσα-ίσα. Για να μπαίνουν πράγματα και διεκδικήσεις στη σειρά, νομίζω. Κατά τα λοιπά, εδώ στην Αρκαδία συνεδριάζει σήμερα και πάλι το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαλόπολης με κάποια θέματα στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Τώρα η συζήτηση, εντάξει, από μόνη της είναι πρακτικά πράγματα, αναμορφώσεις προϋπολογισμού κλπ. Και ο ΙΟΛΑΟ, σχέδιο αντιμετώπισης εκτακτών αναγκών εξαιτίας δασικών πικιαγιών κτλ. Αλλά θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το αν θα πάει ο κύριος Χριστογιαννόπουλος στο Δημοτικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση, και αν θα ανταλλάξουν και εκεί έτσι φιλοφρονήσεις με τον κύριο Μιχόπουλο. Από χθες έχει ξεσπάσει ένας πόλεμος ανακοινώσεων ανάμεσα στο Δήμαρχο Μεγαλόπολης κύριο Μιχόπουλο και στον πρώην Δήμαρχο κύριο Χριστογιαννόπουλο για τις ευθύνες, οι οποίες είναι πολλές, βαριές και πιθανότατα ποινικές, για το γεγονός ότι χάθηκε το πάρκο στο Ψαθί. Τα είπε πολύ ωραία ο κύριος Μπούρας από τη δική του την πλευρά. Ο κύριος Χριστογιαννόπουλος εξέδωσε μια ανακοίνωση βεβαίως, όμως δεν ήταν ακριβώς. Θεωρεί ότι όλο αυτό είναι μια παροδία, αυτό που έχει συμβεί και αυτά τα οποία του προσάπτει και ο κύριος Μπούρας και ο κύριος Μιχόπουλος. Όμως αυτό που δεν έχουμε καταλάβει είναι ποια είναι η απάντηση επί της ουσίας. Δεν ξέρουμε ποια είναι η απάντηση επί της ουσίας. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα, τι
τι να σας πω. Νομίζω ότι έκανε και μια ανάρτηση. Δώστε μου δύο λεφτάκια και θα σας πω. Expressionless faces.

Ναι, όντως ο κύριος Χριστογεννόπουλος έκανε χθες το βράδυ μία ανάρτηση, η οποία είναι επίσης επιθετική. Απαντάει στην ανακοίνωση του κύριου Μιχόπουλου, κύριε Χριστογεννόπουλε, στον νεκροθάφτη της Μεγαλόπολης, στην οποία τον κατηγορεί ο δήμαρχος ότι υποθήκευσε ο ίδιος το μέλλον του τόπου τους. Το Σεπτέμβριο του 2022, λέει ο κύριος Μιχόπουλος, χάσατε σημαντικό περιουσιακό στοιχείο του Δήμου, το οικόπεδο στο Ψαθή. Αφήσατε χωρίς καμία αντίδραση ενοικιαστή ο γειτονικός χώρος των 700 στρεμμάτων σε ιδιωτική εταιρεία. Είναι αυτή η εταιρεία με τις φουντουκές, γιατί το οικόπεδο στο Ψαθή το πήρε ένας Γεωργίου, ο οποίος Γεωργίου εμπλεκόταν το όνομά του και ο σκάνδαλο του ΠΚΠ, δεν ξέρω τώρα πώς ακριβώς και τι. Στο χώρο αυτό, λέει, θα είχε γίνει το μεγάλο επιχειρηματικό πάρκο των 1200 στρεμμάτων. Ποιο φάκελο να καταθέσουμε, αφού είχατε φροντίσει να χαθούν όλα. Το μόνο που σας ένοιαζε σε όλη τη θητεία σας ήταν να φτιάξετε το πάρκο στο Λεύκτρο, που ήταν όλο δάσος. Όντως, το Λεύκτρο ήταν δασική, το είπε και ο κύριος Μπούρας. Δεν χρειάζεται να το πει ο κύριος Μπούρας προφανώς. Είναι δασική έκταση και δεν θα μπορούσε να αποχαρακτηριστεί. Και του λέει ότι για τις πράξεις του αυτές θα λογοδοτήσει τη δικαιοσύνη και τη βάζει τη δήλωση της πληρώσεως διαλυτικής αίρεσης της ΔΕΗ επί συνάπτη κάτω. Μόνο ένα κομμάτι της. Ο κύριος Χριστογεννόπουλος, λοιπόν, σε επόμενη ανάρτησή του δημοσιεύει όλη τη διαλυτική αίρεση, δηλαδή ότι θα μπορούσε η ΔΕΗ, με το η ΔΕΗ από μόνη της να διαλύσει το συμβόλαιο το οποίο έχει υπογραφεί, και υπενθυμίζει στον κύριο Μιχόπουλο ότι είχε ταχθεί τότε όταν ήταν η ώρα να ληφθεί αυτή η απόφαση, με την άποψη ότι το συμβόλαιο, είχε ταχθεί με την άποψη ότι αν το συμβόλαιο προχωρήσει με τη δέσμευση που έχει βάλει η ΔΕΗ, είναι σίγουρο ότι στο τέλος του 2018 το οικόπεδο θα είχε χαθεί όπως και έγινε. Εγώ κάτι χάνω εδώ, και έχω την εντύπωση ότι είναι μάχη εντυπώσεων πια και τίποτα άλλο. Η ουσία είναι μία και ο μπακλαβάς γωνία. Οι ευκαιρίες για τη Μεγαλόπολη χάθηκαν με μαθηματική ακρίβεια και οι ευθύνες, γιατί κοιτάξτε να δείτε, ωραία τσακώνονται οι δύο δήμαρχοι μεταξύ τους. Ο κύριος Παναγιώτης Νίκας έχει πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη, γιατί σταμάτησε πράγματα τα οποία έπρεπε να έχουν γίνει για να γίνουν μελέτες. Μελέτες επί μελετών. Κάποια μελετητικά γραφεία πήραν χρήματα, έτσι. Η ΔΕΗ, ο κύριος Μουσουρούλης, όπως είπε και ο κύριος Μπούρας, εποφελήθηκαν και μπήκαν έσφυνα. Και ο κύριος Παπαθανάσης, ο υπουργός Παπαθανάσης, δεν κράτησε το λόγο του. Ούτε απέναντι στον κύριο Μπούρα, ο οποίος ήταν τότε και πρόεδρος ή διευθύνων σύμβουλος Αρκαδίας ΕΕ, ούτε απέναντι στο Δήμο Μεγαλόπολης. Επομένως, κυβέρνηση, Δήμος, ΔΕΗ, μετάβαση, όλοι μαζί, μια ωραία παρέα. Και οι Μεγαλοπολίτες, 1500 ψυχές, έχουν μετακομίσει, έχουν μετικήσει αλλού και όσοι έχουν μείνει προσπαθούν να επιμορφωθούν στα κέντρα ανάπτυξης δεξιοθήτων και τώρα παλινδρομική κίνηση της χειρός και με τα δύο χέρια, για να βρούνε δουλειά στη νέα εποχή που ευαγγελίζεται η μετάβαση. Και φέξε μου και γλίστρισα.

Νάτα, ορίστε. Λοιπόν, ο Δήμος Γορτενίας απευθύνει πρόσκληση σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους, προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων, των εκπροσώπων των φορέων, των συλλόγων του Δήμου και φυσικά στους δημότες. Όχι άλλη απομόνωση για τη Γορτενία, απαιτούμε ασφαλές οδικό δίκτυο τώρα. Ο κύριος Ευστάθιος Κούλης, όντως, θα βγει στο δρόμο. Λοιπόν, ο Δήμος Γορτενίας λέει βρίσκεται αντιμέτωπος με μια ιδιαίτερη κρίσιμη πραγματικότητα, καθώς η παρατεταμένη επιβάρυνση του δικού μας δικτύου έχει οδηγήσει την ευρύτερη περιοχή σε καθεστώς συγκοινωνιακού αποκλεισμού. Παρά τις επανειλημμένες θεσμικές μας παρεμβάσεις, κακώς. Τι να τις κάνεις θεσμικές παρεμβάσεις, και την κατάθεση συγκεκριμένων αιτημάτων, ναι, επίσης συζητάνε τα δημοτικά συμβούλια, λένε τις ίδιες χαζομάρες και τίποτα δεν γίνεται, δεν έχουν δοθεί αναγκαίες σαφείς απαντήσεις, ούτε έχει υπάρξει προσδοκόμενη ανταπόκριση. Αναφέρει την κατάσταση και αφού τέλος πάντων ο Δήμος Γορτενίας εξάντλησε κάθε άλλο θεσμικό μέσο και περιθώριο διαλόγου χωρίς να λάβει τις οφειλόμενες απαντήσεις, προχωρεί σε πιο δυναμικές κινητοποίησεις. Δευτέρα 22 Ιουνίου και ώρα 6 μαζική και συντεταγμένη παράσταση διαμαρτυρίας στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη, στο κτίριο της ΟΕΒΑ επί της οδού Καλαμάτας 113. Θυμάστε, κύριε Κούλη, που είχατε ξανάρθει για άλλο λόγο, τώρα πρόσφατα, με τους αγρότες για τις διεκδικήσεις τους. Μάλιστα. Μία από τα ίδια. Την Κυριακή 28 Ιουνίου και ώρα 12 στο Πνευματικό Κέντρο Τροπαίων, ανοιχτή συγκέντρωση ενημέρωσης. Τι ζητάνε? Ολοκληρωμένο σχέδιο για την Εθνική Οδό 74, Τρίπολης Πυρού δηλαδή, άμεσες και ασφαλείς εναλλακτικές λύσεις και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Παροχή επίσημων και δεσμευτικών απαντήσεων από την Περιφερειακή Αρχή για την Κυβέρνηση για την έναρξη και την ολοκλήρωση των έργων. Επομένως, Δευτέρα 22 Ιουνίου, σκληρό ροκ στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου. Εγώ πιστεύω, ξέρω τι θα απαντήσει ο Περιφερειάρχης από τώρα. Αναζητούμε ολιστικές λύσεις για τη Γορτινία. Λοιπόν, ελπίζω να μην το πει αυτό. Ελπίζω να μην πει επίσης το ότι μπορούμε κάνουμε. Ελπίζω να μην αναφερθεί στα 20 εκατομμύρια ευρώ, τρία εκατομμύρια ευρώ, τα οποία είναι για το Δήμο Τρίπολης, για το Δήμο Μεγαλόπολης, και το Δήμο Γορτινίας, κρατική αρρωγή, τα οποία ανακοίνωσε ο κύριος Βλάσης. Η κρατική αρρωγή δίνεται παρόλα αυτά, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο, αν πρέπει και για την κρατική αρρωγή να πάει ο βουλευτής του νομού και ή υφυπουργός ή οτιδήποτε άλλο και να παρακαλέσει, καταλαβαίνετε, ή να διεκδικήσει, καταλαβαίνετε σε τι κράτος ζούμε. Λοιπόν, αυτά τα χρήματα καλύπτουν μόνο το 20% των αναγκών και σε Γορτινία και σε Μεγαλόπολη. Οπότε, αν είναι να πει ο κύριος Περιφερειάρχης τα ίδια και για την Περιφερειάρχης, καλό είναι να καθίσουν σπίτι τους. Αλήθεια. Εντάξει. Ελπίζω οι άνθρωποι της Γορτινίας να ζητήσουν επιτέλους και να πάνε όλοι μαζί συντεταγμένα και να ζητήσουν συγκεκριμένα πράγματα και να μην είναι για το Θεαθήνε αυτή η κατάσταση. Έρχονται και εκλογές. Δώστε κάτι στο λαό. Δώστε κάτι στο λαό. Όχι άλλες πλατφόρμες. Πόσο κάνει, πόσο τον έχεις. Τον εγωισμό. Έχω άδικο.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 9.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με

ταχύτητα σε κάθε εξάρτημα iCar Κωστόγιαννης. Και για απόλυτο κράτημα σε κάθε στροφή, ελαστικά Ζαφυράκης. Συντονίσου στον Αρκαδία 938 το Σάββατο 27 Ιουνίου. Ζήσε το Eco

0: Σούπα παριστερά, νέα έδρα σου. Μυριτέλο και παλιά.
1: Σου λέει Μαρτώλο, δεν γινόταν να το χάσει αυτό.
2: Να σε βλέπει νικητή, θέλει όλη η Αρκαδία. Κι όπου πας ακολουθεί, και με μπόρες και με κρύα.
0: Κυρίζω Παπαπέτρου, σέντα από τον Αρεγής. Και παλιά το! Μυριτέλο, 2-0.
2: Ανάσα μου, για έλα μου.
0: Αλλά κμεσκάδι για τον Καλτσά, ποιος παίρνει την κεφαλιά, για να δούμε. Καλτσάς, γκολ! Το κερασάκι στην τούρτα από τον Νίκο Καλτσά. Πλασάρει το μαδρά και κάνει το 3-0. Ένα γκολ που πανηγυρίζεται έξαλα και εδώ στον Θόδωρος Κολοκοτώνης.
2: Αστέρα μου.
3: Αξέχαστος γάμος.
4: Παραμυθένια βάπτιση.
3: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
4: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
3: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
3: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
4: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
3: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
3: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
4: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
2: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω ρε φίλε.
6: Το ξέρω αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή. Σήμερα 5η 18 Ιουνίου 2026, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και Βαγαλανιάδη στο μικρόφωνο. Σωστά τα είπα, εντάξει. Λοιπόν, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, τι λέει? Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης είναι ο μετεωρολόγος του Open. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ξεκινάει να μιλάει, ξέρω εγώ, 8 παρά 20 το πρωί και τελειώνει 8 και 20. Λοιπόν, πολύ αναλυτικός, πολύ αναλυτικός. Λοιπόν, τι προειδοποιεί τώρα? Προειδοποιεί γιατί θα έχουμε και βροχές και καταιγίδες, λέει, στο εσωτερικό της Πελοποννήσου τις απογευματινές ώρες και θα έχουμε και ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο. Η Πελοπόννησος και η Στερεά Ελλάδα, λέει, θα δεχθούν τα πιο έντονα και παρατεταμένα φαινόμενα με βελτίωση του καιρού προς το βράδυ. Αλλά στο Αιγαίο θα έχουμε και 7 με 8 μποφόρ βοριάδες που ενδέχεται να έχουμε να δημιουργήσουν θέμα με πυρκαγιές. Ζούμε και σε αυτή τη φάση. Τι να κάνουμε τώρα? Καλοκαίρι είναι. Ξέρετε, γι' αυτό και πρέπει τα πράγματα να μπουν σε μία σειρά. Τώρα, τι άλλο. Έχουμε να σου πούμε πολλά. Είστε έτοιμοι να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί έχει πάρα πολύ γέλιο. Πάρα πολύ γέλιο. Λοιπόν, χθες η κυρία Γρατσία, αν λέω σωστά το όνομά της, είναι η υπεύθυνη επικοινωνίας, είναι το δεξιχέρι της Μαρίας Καριστιανού. Είπε ότι δεν θα πρέπει να κάνει εντύπωση σε κανέναν αν το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού πάρει έως και αυτοδυναμία στις εκλογές που έρχονται. Έχουμε και άλλα τέτοια όμως. Έχουμε και άλλα τέτοια, γιατί. Ο Αλέξης Τσίπρας προκαλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον προειδοποιεί για ντέρμπι στις επόμενες εκλογές, ότι η επόμενη αναμέτρηση δεν θα είναι περίπατος για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ένας αγώνας που στο τέλος μπορεί να κρύβει εκπλήξεις και ανατροπές. Έχουμε την κυρία Λούκα Κατσέλη, η οποία μπορεί πια να μην ανήκει στο ΠΑΣΟΚ, τέλος πάντων, κτλ. Κτλ. Αλλά τι είπε? Είπε ότι καλό θα ήταν το Πασόκ του Ανδρουλάκη να συμμαχίσει με τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο ακούγεται όλο και πιο συχνά. Βέβαια είναι πάρα πολύ περίεργο να γίνει, έτσι. Θα ήταν πολύ περίεργο να γίνει. Γιατί αλλιώς θα είχαμε κοσμογονία κανονικά. Δηλαδή για απειρήμιχθεί το. Δεν ξέρω και εγώ τι θα μπορούσε να γίνει. Και απ' την άλλη έχεις έναν λαό ο οποίος ασχολείται με το... πώς λέγεται, πόσο κάνει και προσπαθεί να βγάλει το μήνα. Από τις 10-15 του μήνα, τα λεφτά τέλος. Λοιπόν, τώρα, ο Νίκος Παπανδρέου από το ΠΑΣΟΚ είχε κλείσει, λέει, το μάτι προς τα δεξιά, θυμάστε, είχε κάνει μία. Είπε ότι η απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, να μην συνεργαστεί δηλαδή το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία, τον δεσμεύει, δεσμεύει το ΠΑΣΟΚ και το βράδυ των εκλογών. Από εκεί και πέρα ο κύριος Παπανδρέου άφηνε όλα τα σενάρια ανοιχτά. Και ο Νίκος Παπανδρέου, ευρωβουλευτής, έτσι, άφησε όλα τα σενάρια ανοιχτά, αλλά δεν είχε τις ίδιες αντιδράσεις με αυτές που προκλήθηκαν από την τοποθέτηση του κύριου Δούκα. Έτσι. Ο κύριος Δούκας είχε πει ότι θα μπορούσε να υπάρχει συνεργασία με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα. Είχε επικριθεί πάρα πολύ από την πλειονότητα των στελεχών του ΠΑΣΟΚ και το θέμα είχε τεθεί και στο Πολιτικό Συμβούλιο. Ο κύριος Δούκας επέμεινε στην άποψή του για προοδευτικές συνεργασίες. Θεωρήθηκε όμως ότι το ζήτημα έληξε. Ο Νίκος Παπανδρέου έκλεισε το μάτι στη Νέα Δημοκρατία. Η Άννα Διαμαντοπούλου ρωτήθηκε χθες στο Open για τη δήλωση που είχε κάνει ο κύριος Δούκας σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα και απάντησε ότι είναι γελία οποιαδήποτε συζήτηση για τις μετεκλογικές συνεργασίες, αλλά και καταστραφικό για το ΠΑΣΟΚ να μπει από τώρα σε μια τέτοια κουβέντα. Κυρία Διαμαντοπούλου μου, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται τώρα, πώς το βλέπει ένας ταπεινός άνθρωπος εδώ πέρα. Γελίο, να το πούμε, ναι. Γιατί το ΠΑΣΟΚ πρέπει για να πει στους ψηφοφόρους του να πάει σε αυτοδυναμία. Επίσης, το ΠΑΣΟΚ, έτσι και πει στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ ότι θα συνεργαστούν με τον Μητσοτάκη ή με τον Τσίπρα, θα βγάλουν φλίκτανες και θα φύγουν και το πιο πιθανό είναι να πάνε ή στον ένα ή στον άλλον. Μόνο κούκι. Όμως, αν η αριστερά και το κέντρο είχαν κάνει μια συμφωνία, όπως θέλετε πείτε τι, ίσως υπήρχε μια ελπίδα να αλλάξουν τα πράγματα. Έτσι όπως πάντα πράγματα, το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος της αναμέτρησης με τον κύριο Μητσοτάκη. Έτσι φαίνεται. Και ο κύριος Τσίπρας συνεχώς παίρνει κεφάλι.
Είναι πάρα πολύ ρευστή η κατάσταση. Πάρα πολύ ρευστή. Η Νέα Δημοκρατία εντωμεταξύ ψάχνει να βρει. Ψηφοδελτιά της θέλει να τα στελεχώσει, να τα φτιάξει, να τα κάνει να τα ράνει. Υπήρχε ένα δημοσίευμα πριν από λίγες μέρες το οποίο έλεγε ότι η κυρία Ιωάννα Λιτρίβη δεν σκέφτεται να πολιτευτεί στην Αρκαδία. Δεν την αδικώ, το ακριβώς αντίθετο. Η κυρία Λιτρίβη είναι μια πολύ έξυπνη γυναίκα. Και μέσα σε όλα αυτά, διαβάζω εδώ, ότι στην Οδό Αιώλου θα στεγαστούν τα γραφεία της Ελπίδας για τη Δημοκρατία και η κυρία Καριστιανού μετακομίζει και το ιατρείο της θα βρίσκεται στην Οδό Καρνιάδου στο Κολωνάκι. Πρέπει να είναι κεντρικά, ναι, πρέπει να υπάρχουν κεντρικά γραφεία. Δυστυχώς η Αθήνα είναι η Ελλάδα, έτσι φτάσαμε. Κάποτε λέγαμε Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, τώρα η Αθήνα είναι η Ελλάδα. Και τα κεντρικά γραφεία του νεοπολιτικού φορέα θα είναι στην Οδό Αιώλου, κέντρο-κέντρο. Καλή φάση. Καλή φάση.

Για το πόσο κάνει, λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα, θα σας διαβάσω το σχόλιο του Αντώνη Λιάκου, είναι ιστορικός και αριστερός. Λοιπόν, αν δεν το ξέρετε, εκείνο που λείπει σήμερα στην Ελλάδα είναι η μεγάλη κομική και το κομικό θέατρο. Δεν μπορώ να φανταστώ τι είδους σοβαρή κριτική μπορεί να γίνει στην κυβέρνηση που παρουσίασε ως αντίδοτο στην ακρίβεια και στον πληθωρισμό που καλπάζει στην Ελλάδα την πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Δεν μπορώ να φανταστώ ποιος λογικός αντίλογος μπορεί να αντιμετωπίσει τη σοβαροφάνεια του Μητσοτάκη να μας το δείχνει. Μόνο το γέλιο, η διακομόδηση και ο σαρκασμός μπορεί να βγάλει τους πολίτες από το τρυπάκι που τους έχει βάλει η σοβαροφάνεια και όλος ο στρατός κυβερνητικής επικοινωνίας. Είναι το γέλιο που από τη μία στιγμή στην άλλη μπορεί να ανατρέψει όλες τις συμβάσεις του νου πάνω στις οποίες πατάει εξαπάτηση. Στο κάτω-κάτω, το λαϊκό θέατρο της πρώιμης νεότερης εποχής αυτό δεν ήταν, δηλαδή η κωμωδία και η διακομόδηση των ισχυρών. Και το κωμικό θέατρο με το Μολιέρο δεν ήταν αυτό που μας έδειξε τους Ταρτούφους. Πριν από οποιαδήποτε επιχειρηματολογία, για να φύγουν πρέπει να απαξιωθούν αισθητικά. Πρέπει να αλλάξει το βλέμμα μας και ό,τι κάνουν να μας κάνει να γελάμε. Αντώνης Λιάκος.

0: 9.38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας. Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
2: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
3: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
2: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
3: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
2: Θέλετε κάτι άλλο.
4: Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
5: People have every power. People have every power.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανίαδη. Σήμερα 18 Ιουνίου 2026. Ημερολογιακά λοιπόν απέχουμε κάτι περισσότερο από 2 μήνες από τη ΔΕΘ, βεβαίως, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία γιατί όλα τα ταξίματα γίνονται στη ΔΕΘ. Τώρα βέβαια αν σκεφτούμε πόσες φορές έχει τάξει ο Κυριάκος, θα πω για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μην με παρεξηγείτε, αλλά 7 χρόνια κυβερνάει. Πράγματα που είχε τάξει από την πρώτη φάση, τα τάζει και τώρα στη δεύτερη φάση, τα έταξε στη δεύτερη φάση και θα τα ξανατάξει και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο θα τάξει. Του τάματος γίνεται. Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν, όπως λένε εδώ οι φιλοκυβερνητικές φυλάδες, θα έχουμε επιπρόσθετες μειώσεις φόρων και όχι μόνο. Κρατήστε το καλάθι ανοιχτό. Υπάρχει ένας χώρος, λέει, ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Μακάρι να αυξηθεί και λίγο παραπάνω. Με τις φοροεπιδρομές θα αυξηθεί και λίγο παραπάνω. Γιατί ετοιμάζονται διάφορες. Πάντοτε και με βάση τις οροφές δαπανών. Εμείς, λέει, που μειώσαμε ή καταργήσαμε 83 άμεσους και έμεσους φόρους, έχουμε την αξιοπιστία να κοιτάμε τον κόσμο στα μάτια και να του λέμε ότι ναι, επειδή δικαιολογημένα πρέπει να υπάρξουν και άλλες φοροελαφρύνσεις, εμείς που βρήκαμε τα λεφτά για τις 83, μπορούμε να βρούμε τα λεφτά και για τις υπόλοιπες. Ας μας εξηγήσει η κυρία Αγαπηδάκη, δεν ξέρω, μίλησε. Το ενώπιο συνοπείο πότε είναι με τον κύριο Χατζηνικολάου? Την Πέμπτη, σήμερα. Σήμερα. Ας μας εξηγήσει η κυρία Αγαπηδάκη τι έγινε με τα 70 εκατομμύρια ευρώ που υποτίθεται πήγανε στη UNICEF, που πήγανε, δεν ξέρω, ερωτήματα υπάρχουν, δεν ξέρω. Πάντως δεν έχει απαντήσει, οπότε έχουμε δικαίωμα να υποθέτουμε ό,τι θέλουμε. Ας μας απαντήσουν και για άλλα, γιατί αυτοί οι 83 άμεση και έμεση φόροι δεν έφεραν και τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα. Οι τσέπες αδειάζουν. Όσο γίνεται αυτό που γίνεται με τα καρτέλ της ενέργειας, των σούπερ μάρκετ, των δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, και κλέβουν από παντού τα ενίκια, τα υψηλά, η ακρίβεια γενικότερη, δεν πρόκειται να δούμε χαΐρι. Λοιπόν, 83 φοροελαφρύνσεις, μπράβο σας, συγχαρητήρια, αλλά δεν έχει γίνει δουλίτσα. Θα υπάρξει, λέει, και η στήριξη της κοινωνίας, και συγκεκριμένη στήριξη της κοινωνίας, μάλιστα. Το ακριβές, λέει, μείγμα των μέτρων, τι ωραία ελληνικά, παπ. Θα αποκρισταλωθεί κατά παράδοση στο τέλος του Αυγούστου. Βέβαια, να έχουν γυρίσει και από τις διακοπές τους, γιατί εντάξει. Αναμένονται, λέει, μειώσεις φόρων με το βλέμμα στους ελεύθερους επαγγελματίες. Κοιτάξτε, τους έχετε, μα. Τους ελεύθερους επαγγελματίες, για να μην πω τίποτα χειρότερο. Και ο Τσίπρας τους είχε απαυτώσει τότε, μνημονιακά. Αλλά αυτή η προκαταβολή φόρου. Το έχετε δει πουθενά αλλού να γίνεται αυτό το πράγμα σε κάποια άλλη χώρα της Ευρώπης? Εν τω μεταξύ, τα χρέη των χωρών όλο και ανεβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δημόσιο χρέος των χωρών ανεβαίνει. Ανεβαίνει και το δικό μας. Δεν έχει νόημα. Από ένα σημείο και μετά κάτι πρέπει να γίνει. Πηγές εδώ της κυβέρνησης αναφέρουν ότι Ανδρουλάκης και Τσίπρας διαγωνίζονται σε κάλπικες υποσχέσεις και τζάμπα συγκοινωνίες. Θυμίζουμε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ είχε εξαγγείλει μέτρα ύψους 4-5 δισεκατομμυρίων ευρώ, όταν ο δημοσιονομικός χώρος είναι 1,76 δισεκατομμύρια και κάθε επιπλέον δαπάνη πρέπει να καλύπτεται με αύξηση φορολογίας, ενώ επανήλθε με πυροτεχνήματα για τζάμπα συγκοινωνίες στους νέους έως 24 ετών. Και ο κύριος Τσίπρας υπόσχεται ακοστολόγητες προτάσεις πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, επαναφάροντες λογικές δεν πληρώνω στις συγκοινωνίες και τάζοντας αυξήσεις μισθών, χωρίς να λέει από πού θα βρει τα λεφτά. Υπογραμμίζουν τα κυβερνητικά στελέχη, παραπέμποντας μάλιστα και σε επαμφωτερίζουσες δηλώσεις στελεχών της Ελλάς για τη λεγόμενη πατριωτική εισφορά και όχι μόνο. Ωχ, ζέστη που κάνει σήμερα.

Φίλες και φίλοι, σήμερα στις 8 στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο Τρίπολης ο καθηγητής κύριος Μάρκος Γεωργιλάκης θα παρουσιάσει τα σχετικά με την επέμβαση που έκανε στον Ανδριάτα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Όσοι έχετε απορίες, καλό είναι να πάτε. Και όσοι έχουμε απορίες, καλό είναι να ακούμε τους υπευθύνους. Και όσοι τέλος πάντων είμαστε δύσπιστοι, καλό είναι να πάμε για να μην πούμε μετά ότι δεν μας τα πάνε. Έτσι. Λοιπόν, οπότε να πάτε. Διάβασα και μια ανάρτηση του κυρίου Ηλία Αγγελάκου, ο οποίος είπε ότι θα πάει παράταξη εκεί για να ακούσει, προφανώς. Και ναι, όχι, φίλοι που λέτε ότι έγινε συντήρηση το 2021, δεν ήταν συντήρηση, ένα γυάλισμα ήταν. Ένα γυάλισμα ήταν, ξεπεράστε το κάποια στιγμή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, επειδή υπάρχουν πολλά κενά, ας πάτε να τα γεμίσετε με όποιο τρόπο μπορείτε. Αυτό είναι σήμερα και αύριο φυσικά έχουμε την επίσημη παρουσίαση, τέλος πάντων, του Ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην πλατεία Άρεως στις 7.30. Λοιπόν, από τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την Εύα Γαλανίδη στο μικρόφωνο, καλημέρα, να είστε καλά, ραντεβού ίσως αύριο το πρωί. Καλημέρα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Με παράσταση διαμαρτυρία στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και ανοιχτή συγκέντρωση στα Τρόπαια, ξεκινάει ο παγορτινιακός ξεσηκωμός για την κακή κατάσταση του οδικού δικτύου στη Γορτινία. Η Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Τρυπόλεως επί τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου θα πραγματοποιηθεί σήμερα το βράδυ στις 9. Οι εργασίες αποψήλωσης συνεχίζονται με ταχύς ρυθμούς, δηλώνει ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Τρίπολης μετά την έναρξη των σχετικών εργασιών. Στην Αρκαδία σημειώθηκε η περισσότερη βροχή κατά τη χθεσινή ημέρα. Συγκεκριμένα, τα μαγούλια να υποδέχθηκαν το περισσότερο νερό σε όλη τη χώρα το προηγούμενο 24ωρο. Πόλεμος ανακοινώσεων μεταξύ νυν και πρώην δημοτικής αρχής στη Μεγαλόπολη με αφορμή την αγορά οικοπαίδου στο Ψαθή. Λεπτομέρειες στο arkadia938.gr. Με βαθιά συγκίνηση και αίσθημα ειλικρινούς απώλειας, αποχαιρετούμε σήμερα έναν σπουδαίο άνθρωπο της Γορτινίας, τον επί σειρά ετών λυκειάρχη των Τροπαίων Θεόδωρο Κολοβό, δήλωσε ο Δήμαρχος Γορτινίας Ευστάθιος Κούλης.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Ο Αστέρας Άκτορ ανακοίνωσε την ένταξη του Γιώργου Λαγκαδίτη, Παναγιώτη Πομόνη και Σωτήρη Ρούση στο τεχνικό επιτελείο του Γιώργου Αντωνόπουλου. Η Κογιότς Τλακτσάλα ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Μεξικανού κεντρικού αμυντικού Τζόρνταν Σίλβα στον Αστέρα Άκτορ. Τις επόμενες ώρες αναμένεται η ανακοίνωση του Αστέρα Άκτορ για την επιστροφή του Χερόνιμο Μπαράλες σε ρόλο team manager.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Άστατος ο καιρός σήμερα στην Τρίπολη με ενδεχόμενη αστάθεια τις μεσημεριανές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 14 και 23 βαθμών Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας

0: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
1: Μέχρι μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
0: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
1: Έμεινα.
2: Έλα, Βαριάννα, και για μένα, για τον πατερούλη.
1: Έμεινα. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα πάω ούτε εγώ.
0: Ούτε εγώ θα πάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
3: Πάμε στο Θόδωρο.
0: Να πάτε.
4: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
5: Έφτασε!
6: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
7: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
8: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
9: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
8: Αυτόν πάρε.
9: Γιατί?
8: Γιατί είναι πιο κοντά.
9: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
8: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
9: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
8: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
9: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
11: Πιο γρήγορα.
10: Ήδη διακόσμηση, γάμου, βάπτιση, εκδηλώσεων.
11: Πιο γρήγορα.
10: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
11: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
10: Συσκευασίες τροφίμων.
11: Πιο γρήγορα.
10: Ήδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
11: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
12: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

νοιάζει. Δεν έχεις να το αγοράσεις. Να μην εξελιχθεί έτσι, να εξελιχθεί σε εργαλείο για να πέσουν οι τιμές. Πάντως είναι καλή κίνηση, για να λέμε και τα θετικά, και είναι καλή η κίνηση, διότι έχουμε πια μια πολύ πιο καθαρή εικόνα του τι συμβαίνει στην αγορά. Και εμείς και κυρίως, ξαναλέω, η κυβέρνηση. Να έχει παραδείγματα. Βλέπω εδώ στην πρώτη σελίδα των νέων σήμερα. Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, το ίδιο, αλλού 13,90, αλλού 15,04. Βρεφικές πάνες, τα 60 τεμάχια, 13,47 ο ένας, 14,99 ο άλλος. Χυμός 1,5 λίτρο, 2,20, μιλάμε για τον ίδιο χυμό, στο ένα σούπερ μάρκετ, 4,27 στο άλλο. 2,20, 4,27. Με συγχωρείτε, αυτά δεν είναι διαφοροποιήσεις. Αυτά είναι σχροκέρδια.

Καλημέρα στο Γεράσιμο Χριστάτο που μου λέει απλά να σε ενημερώσω ότι μετά την εφαρμογή Πόσο Κάνει ήδη γλίτωσα σήμερα 17,5 ευρώ. Δεν είναι και λίγα. Πες μου πόση ώρα χρειάστηκες και σε πόσα μαγαζιά πήγες. Ο Real Blogger λέει να την πούμε την εφαρμογή Πόσο Κλαίει, διότι θα μπαίνουμε, λέει, στην πλατφόρμα, θα βλέπουμε και τις τιμές των ίδιων προϊόντων στην υπόλοιπη Ευρώπη και θα πέφτει κλάμα. Κοίταξε, έχει βάση αυτό που λες σε ορισμένα προϊόντα, σε κάποια άλλα θα κλαίνε εκείνοι.

Να και ο Παναγιώτης το ίδιο λέει που είπα και εγώ πριν από λίγο. Όχι πόσο κάνει, πόσο φτάνει σε σχέση με το μισθό μας, πρέπει να λέγεται, γράφει η εφαρμογή. Ξαναλέω, η εφαρμογή πρέπει να αξιοποιηθεί από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Πρέπει να πάνε σε αυτόν που πουλάει 10 ευρώ το μπουκάλι το λάδι, που άλλος το έχει 7,5, και να τους εξηγήσει πώς διαμορφώθηκε αυτή η τιμή.

Καλημέρα και στον Πάνο που μου έχει στείλει εδώ μερικά παραδείγματα ελληνικών προϊόντων, όπως για παράδειγμα μια συγκεκριμένη φίρμα αλατιού που πολλούνται στη Γερμανία φθηνότερα, πολύ φθηνότερα από ό,τι στην Ελλάδα. Είναι παλαιό φαινόμενο αυτό. Πολλές από τις ελληνικές εταιρείες χαμηλώνουν τις τιμές τους όταν εξάγουν για να είναι ανταγωνιστικοί με τα προϊόντα στις χώρες που πηγαίνουν, ενώ εδώ, τα έχουμε πει, η χώρα αυτή θα μπορούσε να λέγεται και Ελντοράντο. Είναι χρυσορυχείο για ορισμένους. Νάτος και ο Γιώργος μου λέει καλημέρα στον Real FM. Εγώ γλίτωσα 14 ευρώ σήμερα, αλλά μάλλον τα έχω δώσει στα καύσιμα και στο χρόνο που ξόδεψα. Γι' αυτό λέω, το βασικό είναι να λειτουργήσει αυτό το εργαλείο στα χέρια των ελεγκτικών αρχών. Και εμείς μπορεί να ωφεληθούμε από αυτό. Για παράδειγμα, αν στη γειτονιά μας υπάρχουν καταστήματα 2 ή 3 αλυσίδων, μπορεί να επιλέξουμε κάθε φορά ανάλογα με το τι θέλουμε να αγοράσουμε εκείνο που έχει τις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αλλά βασικά εργαλείο για έλεγχο είναι.

Καλημέρα και στο φίλο το Βασίλη το Κοντόπουλο που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από τα Μέγαρα. Με το AI πλέον, μου λέει Νίκο, μπορεί το Υπουργείο και μέσω των ταμιακών μηχανών των σούπερ μάρκετ αυτόματα να βλέπει τιμές και να συγκρίνει ακόμη και μεταξύ καταστημάτων της ίδιας αλυσίδας, γιατί και μεταξύ καταστημάτων της ίδιας αλυσίδας ορισμένες φορές υπάρχουν διαφορές.

Τώρα, όπως σας είπα, στις 10.30 θα έχουμε τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Πάμε λοιπόν τώρα, γρήγορα, να σας δώσω μια συνοπτική εικόνα των πρωτοσέλιδων των σημερινών εφημερίδων. Μετά τις 11 έχουμε debate, να ξέρετε, με τους δύο εκπροσώπους, την Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, και τον Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Είπα Αντώνης Δελατόλας και το ποντίκι σήμερα είναι δυνατό. Έχει τίτλο «Παίρνει ανάσα με τη συμφωνία Ελπίδα Μητσοτάκη για περιορισμό των συνεπειών του πολέμου στη Μέση Ανατολή». Ερώτημα για τις δυνατότητες της κυβέρνησης να αξιοποιήσει το παράθυρο των 60 ημερών. Ο Πρωθυπουργός ξορκίζει τις πολύ προώρες εκλογές, λέει το ποντίκι, κάνοντας προεκλογική εκστρατεία. Και γράφει το ποντίκι με κόκκινα γράμματα πάνω από το λογότυπό του, προσπαθεί να τους κάψει στην προθέρμανση. Η Καθημερινή, για να πάω στις πρωινές εφημερίδες, έχει κεντρικό θέμα σύγκριση τιμών μέσω κινητού για περίπου 10.000 προϊόντα στα ράφια από την εφαρμογή «Πόσο κάνει». Ακόμη κριτική από παντού στον Τραμπ για τη συμφωνία. Το μυστήριο με το ταμείο των 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες κατηγορούν τον Τραμπ ότι φέρνει μια συμφωνία χειρότερη από εκείνη που είχε υπογράψει ο Ομπάμα το 2015. Και καθυστερήσεις ρεκόρ για μεταβιβάσεις ακινήτων απαιτούνται 7,5 μήνες στην Ελλάδα, γράφει η Καθημερινή. Ο ριζοσπάστης, τεράστιες ευθύνες αναλαμβάνει η κυβέρνηση να μην τολμήσουν να στείλουν πολεμικά πλοία στα στενά του Ορμόζ. Κουκουέ να δυναμώσει πάλι ενάντια στην πολεμική εμπλοκή στην οποία σέρνουν όλο και πιο βαθιά το λαό, η κυβέρνηση και τα κόμματα του Ευρωατλαντικού τόξου. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η κόντρα, πανικό στην κυβέρνηση από τις κινήσεις Κοβέση. Τρέμουν το ενδεχόμενο να δημοσιοποιήσει πριν από τις εκλογές νέα πορίσματα για σκάνδαλα. Τι σηματοδοτεί η προσφυγή της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον Άριο Πάγο. Ακόμη, πάντα από την κόντρα, ψήφισμα κόλαφος για την Τουρκία από το Ευρωκοινοβούλιο καταδικάζει τη γαλάζια πατρίδα, δικαίωμα της Ελλάδας η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια. Και νέο εργαλείο για τους καταναλωτές, σε λειτουργία η πλατφόρμα «Πόσο κάνει» κατά της ακρίβειας. Τσίπρας από Κύπρο, πάμε να νικήσουμε στις εκλογές και να φέρουμε την αλλαγή. Και πάντα από την κόντρα, Κυριάκος Πιερακάκης, θα υπάρξει δημοσιονομικός χώρος για νέα μέτρα στήριξης. Τα νέα, απίστευτο κι όμως αληθινό. Η ΕΥΠ κάνει μουσείο. Θα λειτουργήσει από τις αρχές του 2027 σε κτίριο στην Αγία Παρασκευή. Θα έχουν τη δυνατότητα να το επισκέπτονται όλοι οι Έλληνες πολίτες. Τι θα εκτίθεται στους χώρους του και σε ποιο ιστορικό βάθος. Και πώς θα συνδέεται, λένε τα νέα, με κάποιον τρόπο με το παράνομο λογισμικό Predator. Ακόμη, πόσο κάνει, μεγάλες διαφορές στα ράφια, εντοπίσαμε και σας παρουσιάζουμε τις αποκλήσεις ίδιων προϊόντων σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ με βάση τη νέα πλατφόρμα. Σας διάβασα ήδη τα παραδείγματα που αναφέρει στην πρώτη της σελίδα η εφημερίδα Τα Νέα. Και Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, τα 14 σημεία, οι δεσμεύσεις και οι απειλές. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Τουρκική εισβολή σε Ρο Στρογγύλη. Υβριδικός πόλεμος στα απόνερα των ήρεμων νερών». Ο Ερντογάν έστειλε αλλιευτικά εντός των χωρικών μας υδάτων στο στρατηγικής σημασίας νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης με στόχο να δημιουργήσει τετελεσμένα εις βάρος της εθνικής μας κυριαρχίας, γράφει η Δημοκρατία. Ακόμη, ομιλία Καραμαλή με σπόντες, το νου σας σε όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα και με την εξουσία. Μηνύματα στον Κυριάκο και στην παρέα του έστειλε ο πρώην Πρωθυπουργός, λέει η Δημοκρατία.
Προκόπης Παυλόπουλος πως η καταχρηστική επίκληση της εθνικής ασφάλειας οδήγησε στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Αυτά από τη Δημοκρατία, η απογευματινή. Βρείτε τα φθηνότερα προϊόντα. Πόσο κάνει το νέο εργαλείο στη μάχη κατά της ακρίβειας. Κυριάκος Μητσοτάκης, αδικαιολόγητα υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές. Αυξήσεις 300 ευρώ γράφει η απογευματινή σε περισσότερους από 10.000 δημόσιους υπαλλήλους. Με ρύθμιση αίρονται οι αδικίες από την προσωπική διαφορά. Και συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, ανοίγουν τα στενά, αίρονται οι κυρώσεις. Τι προβλέπει για τα πυρηνικά, αναλυτικά τα 14 σημεία. Τέλος, Ευρωκοινοβούλιο, ράπισμα στην Τουρκία για γαλάζια πατρίδα, στο τραπέζι κυρώσεις εναντίον αξιωματούχων της Άγκυρας. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο «Μικρή πτώση στις βάσεις των ΑΕΗ». Ακόμη σύγκριση τιμών για 10.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ. Πώς λειτουργεί η νέα ψηφιακή πλατφόρμα, πόσο κάνει. Και ευρωπαϊκό χαστούκι στην Τουρκία για τις παραβιάσεις κατά Ελλάδας Κύπρου. Η εστία. Μάθημα πατριδογνωσίας από τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή σε τελετή αποφυτίσεως. Το νου σας σε όσους είναι ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, το χρήμα και την εξουσία. Η πατρίδα είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από εμάς. Ο εθνικός ύμνος και το τι υπερμάχο είναι ίν, όχι ντε μοντέ. Εμείς είμαστε οι γνήσιοι Μακεδόνες. Δεν καταδεχθήκαμε ποτέ να σφετεριστούμε τις ταυτότητες άλλων. Ορισμένα από τα σημεία της ομιλίας του Κώστα Καραμαλή που προβάλλει στην πρώτη σελίδα της η εστία. Η εφημερίδα των συντακτών, συνταγματική αναθεώρηση, ψωμί, παιδεία, κερδοσκοπία. Η αιμονική σχέση της Νέας Δημοκρατίας με το άρθρο 16 θέλει να επιφέρει τη συνταγματική κατοχήρωση της αναβάθμισης των κολεγίων τύπου Μακάριου Λαζαρίδη σε ΑΕΗ. Κάθετα αντίθετη ΣΥΡΙΖΑ ΚΚΕ. Το ΠΑΣΟΚ θέλει την ιδιωτικοποίηση αρκεί να μην είναι, να είναι μη κερδοσκοπική. Ελλάς, συστημένο γράμμα σε Μητσοτάκη, λέει η εφημερίδα των συντακτών, θα είναι ντέρμπι και όχι περίπατος, το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα από την Κύπρο στον Πρωθυπουργό. Παυλόπουλος και Βενιζέλος βλέπουν τυραννικές εξουσίες στο σήμερα. Εκδήλωση γεμάτη σφοδρές επικρίσεις για κυβέρνηση και δικαστές.

Το μανιφέστο έχει κεντρικό θέμα συνέντευξη του Κώστα Κυρανάκη. Ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας ανοίγει τα χαρτιά του στο μανιφέστο. Δίνουμε χώρο στους νέους στα ψηφοδέλτιά μας, ενότητα και συσπήρωση της παράταξης, στόχος μας η αυτοδυναμία, η ευθύνη μου είναι να χτίσω γέφυρες, δεν περισσεύει κανείς. Ακόμη, Δίκη Λιγκερίδη ενεργοποιείται, λέει το μανιφέστο, η πρώτη δίωξη για ψευδομαρτυρία, ψευδορκία, οργή της έδρας για φοβισμένο και ξεχασιάρη μάρτυρα. Αλέξης Τσίπρας, αν υπήρχε ντροπόμετρο θα το είχε σπάσει, λέει το μανιφέστο, και ο ΠΚΠ, καταστροφική η περίοδος Σιμανδράκου και Τυχεροπούλου. Η Political έχει τίτλο «Ευρωπαϊκό χαστούκι στον Ερντογάν». Η Ευρωπαϊκή Ένωση κλείνει την πόρτα στην αυταρχική Τουρκία. Μπλόκο λόγω κάζους μπέλη και παραβιάσεων σε Ελλάδα και Κύπρο. Με συντριπτική πλειοψηφία ψηφίστηκε η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου που φρενάρει την ενταξιακή πορεία της. Ακόμη Κυριάκος Μητσοτάκης για το πόσο κάνει, ένα ακόμη όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας. Και η Λάουρα Κοβέση τραβά το σκηνή εκτός θεσμικών ορίων, η προσφυγή της στον Άριο Πάγο για τη θητεία των Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων αμφισβητεί την ελληνική δικαστική κρίση επειδή δεν ταυτίζεται με τη δική της επιλογή, λέει η Political. Η Ελεύθερη Ώρα έχει τίτλο «Το κεφάλαιο 13 της Αποκάλυψης τα λέει όλα, δεν δέχομαι ψηφιακή ταυτότητα» και μεγάλη φωτογραφία του Αρχιεπισκόπου με τίτλο «Ξύπνα παπά, ξύπνα λαέ». Η Ναυτεμπορική «Αχτίδα φωτός για αποκλιμάκωση πληθωρισμού». Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, αισιοδοξία για τον Ιούνιο, κατάργηση επιδότησης πετρελαίου, διελκυστίνδα για το πλαφόν. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί. Real FM.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
5: Στο Γαλαξία κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go4More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
8: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η καρδιά του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά στο Μέναλο και τις Κολίνες. Το Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ.

0: Θέλει κορυφαίους συμμάχους για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο ιδιωτικό κταίο αρσένης. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, iCar Κοστόγιαννης. Και για απόλυτο κράτημα σε κάθε στροφή, ελαστικά Ζαφυράκης. Συντονίσου στον Αρκαδία 938 το Σάββατο 27 Ιουνίου. Ζήσε το Eco Rally Ακρόπολης μαζί με τους κορυφαίους της Αρκαδίας.
1: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω, ρε φίλε.
3: Το ξέρω, αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κοστόγιαννης.
4: iCar Κοστόγιαννης Παναγιώτης.
0: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κοστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
0: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 227776.
4: iCar Κοστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: Σε ένα-δύο λεπτά θα έχουμε μαζί μας τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν. Ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Πρωτέρια. Το Release Athens επιστρέφει και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η Πρωτέρια σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην Πλατεία Νερού, με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο, αλλά και fan happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την Πρωτέρια. Μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε Release. I've got mine. Woman, you got yours too. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε, όπως προαναγγείλαμε, τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Ξεκινώ με αυτό το πόσο κάνει, το οποίο έχει σηκώσει μεγάλη συζήτηση σήμερα και στους ακροατές μας. Τώρα εδώ φίλος ακροατής μου στέλνει μήνυμα, μου είχε γράψει πριν ότι κέρδισε 16-17 ευρώ σήμερα χάρη στην χρήση του app, και τον ρώτησα πόση ώρα έκανε και σε πόσα καταστήματα πήγε και τι βενζίνη έκαψε. Μου λέει, είμαι με μηχανάκι, χρειάστηκα περίπου μία ώρα, επισκέφθηκα δύο καταστήματα, αλλά είχα κάνει σχέδιο από χθες, είχα υπολογίσει από χθες τι θα πάρω από το ένα και τι θα πάρω από το άλλο. Τώρα εγώ πιστεύω και θέλω τη γνώμη σας, κύριε Υπουργέ, ότι αυτό είναι βασικά εργαλείο για τον ελεγκτικό μηχανισμό. Δηλαδή είδα σήμερα το πρωί, το άκουσα για την ακρίβεια να το λέει ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στο Μέγκα, ότι ένα μπουκάλι Άλτης στο ένα σούπερ μάρκετ ήταν στα 7,8 αν θυμάμαι καλά, και στο άλλο σούπερ μάρκετ στα 10, κάτι. Αυτές είναι μεγάλες διαφορές. Ναι. Εκεί δεν πρέπει ο ελεγκτικός μηχανισμός να αξιοποιήσει την πληροφορία που έρχεται από το νέο application και να κάνει έλεγχο.
1: Ένα λεπτό. Καταρχήν αυτή είναι μια πλατφόρμα η οποία δημιουργήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή,
0: ναι,
1: την οποία
0: σωστά
1: δημιουργήσαμε πριν μερικούς μήνες, και σας κρύβω, νιώθω πολύ δικαιωμένος που επέμεινα να γίνει αυτή η μεταρρύθμιση και ο ελεγκτικός μηχανισμός προστασίας των καταναλωτών να μην είναι προέκταση της κυβέρνησης, αλλά είναι μια ανεξάρτητη αρχή η οποία θα χτίσει το δικό της μηχανισμό για να κάνει σωστά τη δουλειά. Βασισμένη βέβαια πάντοτε στους νόμους. Δεύτερον, η λογική του πόσο κάνει είναι ο πολίτης που πάει να κάνει τα ψώνια του για το σπίτι, για τον οικοκυριό του, της εβδομάδας, του μήνα, ανάλογα από ό,τι πηγαίνει ο καθένας, να έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει τις τιμές, να συγκρίνει προτού πάει στο σούπερ μάρκετ για να αγοράσει και να αποφασίσει τι τον συμφέρει να κάνει.
0: Ναι, αλλά αν αυτό χρειαστεί, Υπουργέ, συγγνώμη για τη διακοπή τώρα, εδώ είναι ένα πρακτικό θέμα. Αν χρειάζομαι δύο ώρες να είμαι μέσα στο αυτοκίνητο, στην κίνηση, στη ζέστη, για να πάω από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ και χαλάσω ένα τμήμα των χρημάτων που θα κερδίσω στη βενζίνη και ένα άλλο τμήμα των χρημάτων στον ψυχίατρο μετά την κίνηση, δεν έχει νόημα.
1: Να σας πω κάτι τώρα. Ας το δούμε λίγο ρεαλιστικά το πράγμα. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη, και νομίζω ότι αυτοί είναι πολλοί, δεν είναι λίγοι, έχουν ένα όπλο στα χέρια τους να βρουν ένα πακέτο που τους είναι φθηνότερο. Γιατί η εφαρμογή τους δίνει τη δυνατότητα να δουν τελικά πού μπορούν να πάνε και να ψωνίσουν με φθηνότερες τιμές. Δεν μπορεί κανένας να έρθει και να υποχρεώσει έναν πολίτη, ούτε να γυρίζει από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, ούτε να κάνει πράγματα τα οποία δεν τον συμφέρουν. Ίσα ίσα η διαφάνεια βοηθάει σε σωστές επιλογές. Ας πούμε, αναφέρατε κάτι πριν για ένα προϊόν που στο ένα σούπερ μάρκετ κάνει 7,8 και στο άλλο 10,3.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν λοιπόν αυτό το γνωρίζουν οι καταναλωτές, αν πρόκειται ακριβώς για το ίδιο προϊόν, Δεν πρέπει να πάνε να το πάρουν από εκεί που κάνει 7,8, ώστε αυτός που το έχει 10,3 να καταλάβει.
0: Αυτόν που έχει 10,3.
1: Αυτό είναι το νόημα.
0: Αυτόν που το έχει 10,3 θα τον ρωτήσει ο ελεγκτικός μηχανισμός. Πώς τη διαμόρφωσες, βέ, Χριστιανέ μου, αυτή την τιμή?
1: Όχι, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί είμαστε ελεύθερη αγορά. Υπάρχει προσφορά και ζήτηση. Ο καθένας μπορεί να δίνει τα προϊόντα του και πρέπει το καταναλωτικό κοινό να προσέχει.
0: Αλλά εδώ μιλάμε για διαφορές οι οποίες δημιουργούν την αίσθηση της εσχροκέρδειας.
1: Μισό λεπτό. Τι κάναμε λοιπόν για να αντιμετωπίσουμε?
0: Δεν είναι διαφορά μισού ευρώ.
1: Μισό λεπτό. Τι κάναμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα? Επιβάλαμε ένα μέτρο που δεν το έχει επιβάλει καμιά άλλη κυβέρνηση στην Ευρώπη. Βάλαμε πλαφόν στα κέρδη των επιχειρήσεων της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ, όπου συγκρίνουμε το φετινό κέρδος αυτού του μήνα πάνω σε ένα προϊόν με το μέσο όρο του κέρδους το 25 την προηγούμενη χρονιά, και δεν μπορεί η επιχείρηση να το πουλήσει σε παραπάνω ποσοστό κέρδους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να φρενάρει τα φαινόμενα εσχροκέρδειας, γιατί αν δεν είχαμε βάλει, κύριε Χατζηνικολάου, αυτό το πλαφόν, ο πληθωρισμός τροφίμων αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα θα ήταν 3 και 4 μονάδες παραπάνω. Υποχρεώθηκαν να κατεβάσουν τιμές σε εκατοντάδες και χιλιάδες κωδικούς και οι χονδρέμποροι και τα σούπερ μάρκετ, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Επομένως, εμείς ως πολιτεία έχουμε κάνει το καθήκον μας, και σωστά το λέτε, ότι πρέπει οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να δρουν σε αυτές τις περιπτώσεις, προκειμένου αν υπάρχουν φαινόμενα εσχροκέρδειας που είναι εκτός νόμου, το υπογραμμίζω αυτό, να τιμωρούνται με πρόστιμα. Γίνεται αυτό? Ναι, γίνεται. Την προηγούμενη εβδομάδα είδατε ότι έπεσε ένα τεράστιο πρόστιμο από αυτή την ανεξάρτητη αρχή σε μια μεγάλη πολυεθνική επιχείρηση, η οποία πουλούσε τα προϊόντα της με ποσοστά κέρδους της τάξης του 70, 80 και 90%.
0: Θα εισπραχθούν αυτά τα πρόστιμα?
1: Βεβαίως εισπράττονται. Βεβαίως εισπράττονται όλα. Και επειδή, ξέρετε, στις συζητήσεις μου με τους πολίτες, γιατί προσπαθώ όσο γίνεται να μιλώ
0: και επίσης τώρα για κόσμο, να σας μεταφέρω τη λαϊκή εντύπωση, η λαϊκή εντύπωση είναι ότι αυτά οι εσχροκερδούντες τα έχουν προϋπολογίσει. Δηλαδή ότι όταν ξεκινάνε να βάλουν τις υψηλές τιμές, λένε βάλε και τόσα για το κράτος που θα έρθει για έλεγχο.
1: Να σας πω κάτι. Ξέρετε τι ενοχλεί πολύ λοιπόν αυτούς που είπατε? Η δημοσιοποίηση. Ότι μια εταιρεία
0: σε αυτό έχετε δίκιο.
1: Αυτό πονάει.
0: Αυτό έχετε δίκιο, πρέπει να γίνεται.
1: Και γι' αυτό λοιπόν ο έλεγχος γίνεται, και γι' αυτό ανακοινώνονται και τα αποτελέσματα και δημοσιοποιείται το ποιος παρεύει τον νόμο, και μετά θα πρέπει οι πολίτες να το θυμούνται αυτό για να κάνουν και εκείνοι αυτό που πρέπει. Άρα όλοι μαζί συνεργαζόμαστε για να υπάρξει πιο ισχυρή καταναλωτική συνείδηση, για να υπάρχει διαφάνεια στην αγορά, για να υπάρχει μηχανισμός που να ελέγχει και να λειτουργήσει το πράγμα καλύτερα. Θέλω να σας είμαι πολύ ειλικρινής, κύριε Χατζηνικολάου. Το πρόβλημα του κόστου ζωής δεν θα λυθεί από τη μια μέρα στην άλλη, ούτε θα λυθεί μόνο με αυτά. Εάν δεν φτιάξουμε την οικονομία μας πιο παραγωγική για να δίνουμε καλύτερους μισθούς σε όλους, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ριζικά το πρόβλημα. Αλλά εμείς δουλεύουμε γι' αυτό. Δουλεύουμε για να φέρνουμε δουλειές, να γίνονται επενδύσεις, να ανεβαίνουν οι μισθοί, να ανεβαίνει ο κατώτατος μισθός, να ανεβαίνει ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα, για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε και καταστάσεις δύσκολες
0: πάμε και στις τράπεζες.
1: Που υπάρχουν γύρω μας.
0: Πάμε και στις τράπεζες, που είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα που απασχολεί τους συμπολίτες μας. Δώστε μας καταρχήν μια εικόνα για το τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτό το νομοσχέδιο που από χθες έχετε βγάλει σε διαβούλευση, και ποιες είναι οι βασικές αλλαγές πρακτικά για τον πολίτη.
1: Θα είμαι πολύ συγκεκριμένος. Αφορά καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια και κάρτες καταναλωτικές χωρίς εμπράγματες διασφαλίσεις. Μέχρι 100.000 ευρώ το δάνειο, για συμβάσεις που θα συναυτούν ανάμεσα στον καταναλωτή και στην τράπεζα μετά τον Νοέμβριο του 2026. Τι προβλέπει τώρα αυτό το νομοσχέδιο? Πρώτον, τέλος στα ψηλά γράμματα. Αυτό που όλοι νομίζω πολλές φορές το έχουμε υποστεί υπογράφοντας συμβάσεις, ουσιαστικά να μην ξέρει δηλαδή ο πολίτης τι έχει υπογράψει. Σε αυτό μπαίνει τέλος. Υπάρχει απόλυτη διαφάνεια στους όρους του δανεισμού, προκειμένου ο πολίτης να συνειδητοποιεί ότι αποκτά μια υποχρέωση η οποία είναι συγκεκριμένη και να έχει αποφασίσει συνειδητά ότι είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε αυτήν. Δεύτερο, μπαίνει πλαφόν στο ετήσιο επιτόκιο. που μπορεί να έχει σε τέτοιου είδους συμβάσεις, το οποίο είναι εξαιρετικά κρίσιμο. Το πλαφόν αυτό θέλω να σας πω ότι είναι το χαμηλότερο από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως μπαίνει και πλαφόν στο συνολικό ποσό που μπορεί να κληθεί να πληρώσει ένας πολίτης για να αποπληρώσει ένα τέτοιο είδους δάνειο. Το επόμενο είναι ότι ο πολίτης έχει δικαίωμα υπαναχώρησης μέσα σε 14 ημέρες από μια τέτοιου είδους σύμβαση, προκειμένου να είναι βέβαιο ότι είναι σε θέση πραγματικά να ανταποκριθεί, όπως επίσης και το δικαίωμά του προκειμένου να υπογράψει τέτοιου είδους συμβάσεις και να ανταποκριθεί σε προτάσεις για τέτοιου είδους δανεισμό από την πλευρά των τραπεζών, να μιλήσει με άνθρωπο, να μιλήσει με φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί την τράπεζα και όχι με ένα μηχάνημα, όχι με έναν υπολογιστή. Αυτές είναι παρεμβάσεις οι οποίες θεωρώ ότι βελτιώνουν τη σχέση μεταξύ τραπεζών και πολιτών καταναλωτών, ενισχύουν τη διαφάνεια, ενισχύουν το αίσθημα ευθύνης και της τράπεζας και του καταναλωτή και άρα ενισχύουν την εμπιστοσύνη που είναι απολύτως αναγκαία για να είναι σταθερή η οικονομία αλλά και να μπορεί να προχωράει κάθε νοικοκυριό σωστά μπροστά τη ζωή του και να αποφεύγονται φαινόμενα με υπερχρεώσεις που δεν μπορεί να ανταποκριθεί ο πολίτης, που δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα στο τέλος της ημέρας και στην τράπεζα και στα νοικοκυριά.
0: Τώρα έχει ξεσηκωθεί μεγάλος θόρυβος από την καθυστέρηση που υπάρχει στην εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια, για τους τόκους και η στάση που τηρεί η κυβέρνηση, μια στάση αναμονής ότι περιμένουμε να δούμε με ποιο τρόπο θα εφαρμοστεί καλύτερα η απόφαση, δημιουργεί την αίσθηση ότι προσπαθεί να αποφύγει την εφαρμογή της και οι τράπεζες και η κυβέρνηση έχει μπει σε διαπραγμάτευση ενώ η απόφαση είναι πολύ συγκεκριμένη.
1: Ναι, κύριε Χατζηνικολάου, αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι θέμα.
0: Δεν είναι δική σας αρμοδιότητα, είναι του Υπουργείου Οικονομικών.
1: Πιστεύω ότι το Υπουργείο Οικονομικών θα κάνει το καλύτερο και για την κοινωνία και για το σεβασμό στους θεσμούς. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό.
0: Τώρα, πάμε και στα πολιτικά. Είστε κεντρικό πολιτικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Πιστεύετε ότι οι εκλογές την Άνοιξη είναι καλύτερες για την παράταξή σας και για τη χώρα από αυτές το φθινόπωρο, τον Οκτώβριο? Και το ρωτώ γιατί υπάρχει το επιχείρημα που το ακούω από πολλές πλευρές και μέσα στη Νέα Δημοκρατία, ότι μετά από το καλοκαίρι πάντα η ψυχολογία είναι καλύτερη, ότι επίσης είμαστε μπροστά σε ένα φαινόμενο στασιμοπληθωρισμού ο οποίος θα συνεχιστεί και το χειμώνα αδυνατίζοντας τα εισοδήματα των πολιτών. Το χειμώνα έχουμε και ενεργειακές ανάγκες μεγαλύτερες, βάζουμε πετρέλαιο στα σπίτια κλπ. Και ότι μπορεί βγαίνοντας από αυτό το δύσκολο χειμώνα, τον δύσκολο οικονομικά, τα πράγματα να είναι χειρότερα για σας. Τι λέτε?
1: Κύριε Χατζηνικολάου, ο Πρωθυπουργός της χώρας έχει αποδείξει ότι στέκεται απέναντι στο θέμα του χρόνου των εκλογών με όρους θεσμικούς και συνέπειας στην θεσμική πρόβλεψη. Τετραετία προβλέπει το Σύνταγμά μας, τετραετία πορεύεται η κυβέρνησή μας και προσωπικά ο Πρωθυπουργός. Συνεπώς η συζήτηση δεν είναι πότε συμφέρει την εκάστοτε κυβερνόσα παράταξη, αλλά τι προβλέπεται να γίνει. Το μόνο, αν μου επιτρέπετε, που οφείλει κανένας εδώ να πάρει υπόψη του, είναι ότι την 1η Ιουλίου του 2027 η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει εγκαίρως να είναι στη θέση τους όλοι. Και ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί, γιατί πρόκειται για μια πάρα πολύ σοβαρή και υπεύθυνη δουλειά. Αυτό είναι κάτι που οφείλει κανείς να το πάρει υπόψη του. Όταν λέω κανείς, εννοώ όλοι μας. Μα όλοι και οι ψηφοφόροι φυσικά. Όλοι θα πρέπει να το πάρουμε αυτό υπόψη μας. Εμείς είμαστε λοιπόν προετοιμασμένοι για έναν πολιτικό μαραθώνιο. Θα συνεχίσουμε τους επόμενους μήνες κανονικά τη δουλειά μας, το έργο μας, την υλοποίηση των δεσμεύσεών μας. Και όταν θα έρθει η ώρα, παρουσιάσουμε το σχέδιό μας για την πορεία.
0: Τελευταίο ερώτημα.
1: Στα επόμενα 4 χρόνια.
0: Σας ακούω όλους να μιλάτε για μία κάλπη. Λέτε, η κάλπη είναι μία. Και μία, το αποτέλεσμα σε αυτή τη μία κάλπη θα κρίνει τα πράγματα. Ξορκίζοντας έτσι το ενδεχόμενο δεύτερων εκλογών στην περίπτωση που δεν έχετε αυτοδυναμία. Όταν κανείς λέει η κάλπη είναι μία και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι ακόμη μακριά από την αυτοδυναμία, οφείλει να προετοιμάζετε και για συνεργασίες. Και το ερώτημα είναι, εσείς είστε προετοιμασμένοι για συνεργασίες στην περίπτωση που δεν έχετε αυτοδυναμία? Με ποιους θα μιλήσετε και με ποιους όχι την επομένη των εκλογών?
1: Το ερώτημα αυτό πιστεύω ότι δεν είναι επίκαιρο, γιατί το με ποιους θα πρέπει να μιλήσει κανείς εάν δεν έχει αυτοδυναμία θα το δείξει και το ίδιο το εκλογικό αποτέλεσμα. Όμως έχω να σημειώσω ότι 100 μέρες πριν τις εκλογές του 23 οι δημοσκοπήσεις ήταν πολύ μακριά από το να πιστεύει κανείς ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτοδύναμη. Αυτό δεν το λέω γιατί καταφέρομαι εναντίον των δημοσκοπήσεων σε καμία περίπτωση. Υπερασπίζομαι και εγώ την άποψη ότι άλλο πράγμα δημοσκοπήσεις που δεν συνιστούν πρόβλεψη και άλλο πράγμα οι πραγματικές εκλογές. Και σπέβδω να σας πω ότι πιστεύω ότι το αποτέλεσμα των επόμενων βουλευτικών εκλογών δεν θα έχει και πολύ σχέση με αυτά που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις. Θα έχει πάρα πολύ μεγάλες διαφορές, γιατί η πραγματικότητα σου θέτει πολύ σκληρά διλήμματα και τότε αποφασίζουν οι Έλληνες πολίτες. Άρα, εμείς εργαζόμαστε για την αυτοδυναμία. Εάν αυτό δεν προκύψει, όλο το υπόλοιπο ερώτημά σας θα σχετίζεται με το τι απαντήσεις θα έχει δώσει με την ψήφο του ελληνικός λαός, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Ευχαριστώ τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Real FM

0: αυτό το γκάιμο.
1: Σε επιτυχημένη πορεία του κορυφαίου multi-sport event της Ελλάδας. 8 χρόνια η Big Win αποτελεί το μεγάλο χορηγό της διοργάνωσης που διεξάγεται με φόντο τα μαγευτικά νερά του Αργοσαρονικού. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
2: Καλή σας ημέρα. Ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική στους 12 ομίλους με τις χθεσινές, μάλλον τις αναμετρήσεις που τελείωσαν. Η μία τελείωσε στις 7 το πρωί. Η Αγγλία, πολύ καλή παρουσία, 4-2 την Κροατία με το Hurricane.
1: Εκπληκτικό παιχνίδι.
2: Ναι, ειδικά οι Άγγλοι έπαιξαν πολύ καλή επίθεση, πιέστηκαν μέχρι όταν πήγε το παιχνίδι 2-2 στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στη συνέχεια πήραν μπροστά και το καθάρισαν δίκαιο και έδειξαν πολύ καλά σημάδια, θα λέω, επιθετικά. Κακή παρουσία για την Πορτογαλία, 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Δεν ήταν η Πορτογαλία που ξέρουμε, πάρα πολύ νοθροί, χωρίς κέφια οι Πορτογάλοι. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Βαρύς ο Ρονάλντο, βαρύς.
2: Είναι 41 και κάτι.
1: Ναι.
2: Εντάξει, όπως και να το κάνω.
1: Δεν τον υποχρεώνει μόνο... κανείς να συνεχίζει.
2: Ναι, αλλά δεν είναι μόνο ο Ρονάλντο, είναι και οι υπόλοιποι. Οι υπόλοιποι δεν είναι 41. Είναι παίκτες με ποιότητα που χθες δεν την έδειξαν καθόλου απέναντι στην πολύ μαχητική ομάδα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Ο Ρονάλντο συμπλήρωσε 6 συμμετοχές, όπως και ο Μέση, σε διοργανώσεις παγκοσμίου κυπέλου. Στις καθυστερήσεις στην Γκάνα 1-0 τον Παναμά, ενώ το πρωί η Κολομβία 3-1 κέρδισε το Ουσμπεκιστάν που έκανε την πρώτη του παρουσία στο παγκόσμιο κύπελο. Σήμερα έχουμε 7 η ώρα Τσεχία Νότια Αφρική, 10 η ώρα Ελβετία Βοσνία, 1 η ώρα το πρωί Καναδά Κατάρ και Μεξικό Νότια Κορέα. Στις 4 ξεκινάει η δεύτερη αγωνιστική στους ομίλους. Στα δικά μας, τον Ολυμπιακό, ο Ισπανός αμυντικός ο Παύλο Μαφαίο ήρθε στην Αθήνα, θα υπογράψει στους ερυθρόλευκους, θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις σήμερα. Ενώ να θυμίσω ότι ο ΠΑΟΚ στην κλήρωση δεύτερος προγραμματικός γύρος στο Europa League πέφτει απέναντι σε νικητή Δυναμό Κιέβου ή Ρουμανική, τη Ρουμανική Κλουζ. Δύσκολη κλήρωση για τον ΠΑΟΚ. 23 Ιουλίου πρώτο παιχνίδι εκτός και 30 Ιουλίου στη Τούμπα. Ο Παναθηναϊκός για το Conference League, δεύτερο προγραμματικό γύρο με την Πάτση από την Ουγγαρία. Πρώτο παιχνίδι εκτός, το δεύτερο στο Ολυμπιακό Στάδιο. Στις 20 Ιουλίου θα μάθει ο Ολυμπιακός τον αντίπαλό του, τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League.
1: Ευχαριστούμε το Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
3: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real FM

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Με παράσταση διαμαρτυρίας στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και ανοιχτή συγκέντρωση στα Τρόπαια, ξεκινάει ο παγορτινιακός ξεσηκωμός για την κακή κατάσταση του οδικού δικτύου στη Γορτινία. Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Τρυπόλεως επί τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου θα πραγματοποιηθεί σήμερα το βράδυ στις 9. Οι εργασίες αποψήλωσης συνεχίζονται με ταχύς ρυθμούς, δηλώνει ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Τρίπολης μετά την έναρξη των σχετικών εργασιών. Στην Αρκαδία σημειώθηκε η περισσότερη βροχή κατά τη χθεσινή ημέρα. Συγκεκριμένα, τα Μαγούλιανα υποδέχθηκαν το περισσότερο νερό σε όλη τη χώρα το προηγούμενο 24ωρο. Πόλεμος ανακοινώσεων μεταξύ νυν και πρώην Δημοτικής Αρχής στη Μεγαλόπολη με αφορμή την αγορά οικοπαίδου στο Ψαθή. Λεπτομέρειες στο arcadia938.gr. Με βαθιά συγκίνηση και αίσθημα ειλικρινούς απώλειας, αποχαιρετούμε σήμερα έναν σπουδαίο άνθρωπο της Γορτινίας, τον επί σειρά ετών λυκειάρχη των Τροπαίων, Θεόδωρο Κολοβό, δήλωσε ο Δήμαρχος Γορτινίας Ευστάθιος Κούλης.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Ο Αστέρας Άκτορ ανακοίνωσε την ένταξη του Γιώργου Λαγκαδίτη, Παναγιώτη Πομόνη και Σωτήρη Ρούση στο τεχνικό επιτελείο του Γιώργου Αντωνόπουλου. Η Κογιότς Τλακτσάλα ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Μεξικανού κεντρικού αμυντικού Τζόρνταν Σίλβα στον Αστέρα Άκτορ. Τις επόμενες ώρες αναμένεται η ανακοίνωση του Αστέρα Άκτορ για την επιστροφή του Χερόνιμο Μπαράλες σε ρόλο team manager.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Άστατος ο καιρός σήμερα στην Τρίπολη με ενδεχόμενη αστάθεια τις μεσημεριανές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 14 και 23 βαθμών Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Αξέχαστος γάμος.
7: Παραμυθένια βάπτιση.
6: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
7: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Ήδη συσκευασμένη.

0: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
1: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
0: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
2: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
3: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
4: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
5: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτίδια κλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
6: Την 3η, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένουμε.
7: Τι γίνεται?
8: Εδώ.
7: Πώς τα βλέπεις?
8: Πώς τα βλέπω, όταν ο Πρωθυπουργός αν ο Πρωθυπουργός λέει ότι δεν αντέχει την
7: κερδοσκοπία,
8: φαντάσου αυτό σου πάει
7: στο σούπερ μάρκετ.
8: Το Μητσοτάκι που δεν πάει, Μητσοτάκι, γιατί ο άνθρωπος δεν προλάβει.
7: Πού να προλάβει να πάει.
8: Να πάει μόνο για έλεγχο. Κοίταξε, είπαμε και χτες, είναι ένα μέτρο να δει κανείς πόσο είναι η κερδοσκοπία, είναι ένα μέτρο να δει κανείς που είναι το πιο ακριβό, αλλά και το δεύτερο είναι επίσης ακριβό. Κάτι είναι, το είπαμε πριν βγει, δεν μπήκα και να δω και τις λεπτομέρειες, αλλά προφανώς δεν είναι από αυτό που αντιμετωπίζει την εσχροκέρδεια, νομίζω, και κυρίως δεν αντιμετωπίζει την γενικότερη ακρίβεια. Αλλά μπαστός, είναι ένα εργαλείο. Τώρα πόσες νοικοκυρές θα μπουν μέσα και πόσες γιαγιάδες θα μπουν να δουν που είναι, και αν το σούπερ μάρκετ είναι πιο φτηνό που δεν είναι όμως στη γειτονιά τους, πώς θα πάνε να το ψωνίσουν, είναι ένα ζήτημα. Είναι ένα βήμα ακόμα για να έχει κανείς μια καλύτερη εικόνα όσο μπορεί να έχει από την αγορά.
7: Δεν συμφωνώ.
8: Για πες μου.
7: Για μένα αυτό είναι ένα εργαλείο για να το χρησιμοποιήσουν οι ελεγκτικές αρχές και όχι οι πολίτες.
8: Α.
7: Πρέπει δηλαδή.
8: Εγώ δεν μίλησα για αυτές.
7: Να ανοίξουν οι ελεγκτικές αρχές το πόσο κάνει και να δουν αυτά που δεν βλέπουν όλο αυτό τον καιρό. Να δουν, για παράδειγμα,
8: αυτή την οπτική δεν την είχα,
7: ότι 7,5 ευρώ το άλτι στο ελαιόλαδο στο ένα σούπερ μάρκετ και 10,3 στο άλλο δεν είναι κανονικό, και να πάνε σε αυτό που το έχει 10,3 να τους εξηγήσει γιατί.
8: Άρα λες είναι για τις υποπτικές αρχές

0: για καλύτερο έλεγχο και όχι για τους καταναλωτές.
1: Λέω μήπως ξυπνήσουν και κάνουν ελέγχους.
0: Είναι βοηθητικό εργαλείο. Θα μπορούσαν να το κάνουν και εσωτερικά, αλλά το χρησιμοποιούν και οι πολίτες.
1: Γιατί ακούω κάτι επιχειρήματα περί ελεύθερης αγοράς. Ελεύθερη αγορά, ναι, όταν οι διακυμάνσεις είναι στα όρια της λογικής. Όταν, για παράδειγμα, ένα χαρτί υγείας αποκάλυψε χθες ο Ρογκάκος στον Αντένα, στο Δελτίο Ειδήσεων, έχει διπλή τιμή σε ένα σούπερ μάρκετ από αυτήν που έχει σε ένα άλλο, εκεί δεν είναι διακυμάνσεις ελεύθερης αγοράς. Ναι, εκεί κάτι άλλο συμβαίνει και πρέπει να υπάρξει έλεγχος.
0: Όταν σου είπα, έλεγα και χθες ότι από πόλη σε πόλη στην υπηρετική Ελλάδα και κοντινές πόλεις έχουν πολύ διαφορά τις τιμές του ίδιου προϊόν, προφανώς. Αλλά αν είναι ένα εργαλείο καλό για τις ηλεκτρικές αρχές, δεν το είχα εγώ ως επτική γωνία αυτό, σωστό είναι, ας το χρησιμοποιήσουν και οι πολίτες και ας κάνουν και καταγγελίες όταν βλέπουν αυτή τη διαφορά, λέω
1: ναι,
0: εγώ.
1: Σωστό είναι αυτό που λες.
0: Δυνατότητα.
1: Σωστό είναι αυτό που λες. Γιατί από την άλλη μεριά, το να είναι κάποιος μέσα στο αυτοκίνητο επί ένα δίωρο και να τρέχει από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ να παίρνει το ένα φθηνότερο αγαθό που βρίσκει σε κάθε κατάστημα, δεν είναι.
0: Άσε που δεν θα φτάσει λόγω κίνησης να πάει από το ένα στο άλλο σούπερ μάρκετ.
1: Και αν φτάσει, θα έχει ξοδέψει τόση βενζίνη και μετά θα χρειαστεί και για τον ψυχίατρο λεφτά για την επίσκεψη.
0: Καλό είναι, καλό αυτό που είπες.

0: Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει. Κάντε να αποδίδει περισσότερο. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις σταθερό και κινητό και αποκτάς επιπλέον ωφέλη. Μείον 10% σε εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου, αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, φίλες και φίλοι, η προτέρια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτε. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Προτέρια. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την πρώην Υπουργό, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Καλημέρα, κυρία εκπρόσωπε.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα.
0: Και τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα και σε εσάς.
2: Κυρία Σδούκου, αυτό που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Υπουργό Ανάπτυξης είναι ένα εργαλείο για σύγκριση τιμών, αυξημένων τιμών, συνήθως μέσω του κινητού, ή μπορεί να συμβάλλει και πώς θα συμβάλλει στο να μην υπάρχει αυτή η εσχροκέρδεια? Δεν θα πω γενικά για την ακριβία, έκανε μια παρατήρηση ο Νίκος πριν, του τύπου ότι από προϊόν σε προϊόν έχουν τεράστιες διαφορές, ίδια εταιρεία, από συνοικία σε συνοικία. Τι είναι λοιπόν, σύγκριση θα γίνεται των αυξημένων τιμών ή και θα βοηθήσει στο να μειωθούν τα φαινόμενα εσχοκέρδειας?
1: Σύγκριση. Και πιστεύω ότι θα οδηγήσει τελικά και σε μείωση. Και μπορώ να σας επικαλεστώ, κύριε Δελατόλα, το παράδειγμα στα τιμολόγια ρεύματος με την προηγούμενη μου ιδιότητα στο Υπουργείο Ενέργειας. Σας θυμίζω ότι για πάρα πολλά χρόνια κανένας μας δεν μπορούσε να διαβάσει ένα λογαριασμό του ρεύματος και πόσο χρεωνόμαστε την κιλοβατόρα. Όταν αυτό το τακτοποιήσαμε και υποχρεώσαμε τους παρόχους κάθε πρώτη του μηνός να δίνουν μια τελική τιμή στο ρεύμα, είδα, και εκ του αποτελέσματος δηλαδή αυτό φάνηκε, ότι το να ξέρετε εσείς, ο καταναλωτής, ότι ο χι πάροχος σας δίνει 10 λεπτά την κιλοβατόρα, ο άλλος 7, ο άλλος 15, μία, δύο, τρεις μπορεί να τη χαρίσετε, γιατί υπάρχει μια συνήθεια και έχουμε ένα συμβόλαιο για χρόνια, ας πούμε, σε κάποιον πάροχο, αλλά είδα πάρα πολλές μετακινήσεις. Mm-hmm. Και γιατί έγιναν μετακινήσεις? Γιατί οι ανταγωνιστές έβγαλαν φθηνότερα πακέτα, πολύ πιο ανταγωνιστικά. Και μπορούσε τελικά ο χρήστης, ο καταναλωτής, να διαλέξει λοιπόν ένα τιμολόγιο ρεύματος το οποίο ήταν πολύ φθηνότερο από αυτό που αρχικά είχε. Πιστεύω λοιπόν ότι και εδώ αυτό το καινούργιο χρηστικό εργαλείο, το οποίο βοηθά τον καταναλωτή να τσεκάρει πριν πάει στο σούπερ μάρκετ. Εγώ την έκανα την άσκηση, γιατί είμαι μαμά τριών παιδιών, πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, ξέρω, κυρία Σδούκου, πρέπει να βοηθά όμως και, και τους ελέγχους η εφαρμογή αυτή, σας το λέω. Γιατί, παράδειγμα σας λέω τώρα, φίλος ακροατής μου στέλνει τώρα μήνυμα και μου λέει και συγκεκριμένο προϊόν και θα το διαβάσω όπως είναι. Πίτσα Μαργαρίτα Α, συσκευασία 2 τεμαχίων, 4,45 στον Σκλαβενίτη, 9,17 στο ΑΒ Βασιλόπουλος. Με συγχωρείτε, αυτό δεν είναι ελεύθερη αγορά. Από τα 4,45 στα 9,17, double score, διπλή τιμή. Εδώ δεν είναι μόνο να πάει στο Σκλαβενίτη να το πάρει και όχι στο Βασιλόπουλο το συγκεκριμένο προϊόν, είναι να πάει και το ελεγκτικό συνεργείο εκεί.
1: Όχι να πάει και θα πάει και πηγαίνει ήδη, εγώ θα σας έλεγα, γιατί η νέα ανεξάρτητη αρχή, πρέπει να σας πω ότι έχει συντατικοποιήσει πάρα πολύ τους ελέγχους και έχει ρίξει επίσης πάρα πολλά πρόστιμα για αθέμητη κερδοφορία. Και εννοείται, κύριε Χατζηνικολά, ότι πρέπει να γίνονται ταυτόχρονα και τα δύο. Και σοβαρότατος, αυστηρότατος έλεγχος και εποπτεία σε αυτό που μόλις περιγράψατε. Άκουσα και τον κύριο Θοδωρικάκο πριν, που μίλησε φυσικά για ελεύθερη αγορά, μίλησε για το εργαλείο του πλαφών που βάλαμε, το οποίο...
0: Εντάξει, βοηθά και τον ανταγωνισμό, δεν λέει κανείς όχι.
1: Και το εργαλείο αυτό το πόσο κάνει και αυτό βοηθάει. Εγώ πιστεύω, είναι όλα μαζί. Είναι όλα μαζί. Αλλά πιστεύω ότι και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης ενός σούπερ μάρκετ, που νομίζω ότι θέλει να μετράει και την φήμη του, έτσι. Τώρα λοιπόν που βγαίνουν πιο εύκολα στη φόρα και το βλέπει κανείς, πιστεύω ότι δεν θα ήθελε κι αυτός να του καλλιεργηθεί μια φήμη λοιπόν ότι πουλάει την πίτσα στο διπλάσιο.
2: Κύριε Τσουκαλά, θα βοηθήσει, εγώ θα πω κατά το ελάχιστο έστω, αυτό το εργαλείο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση?
3: Κοιτάξτε, το εργαλείο αυτό που δεν είναι ακριβώς καινούριο. Αν θυμάστε, από το οι καταναλωτής έχουν ξεκινήσει αυτές οι μέθοδοι σύγκρισης, οι χρηστικές. Mm-hmm. Είχαμε νομίζω και το 20 με τη σημερινή κυβέρνηση μία αλλαγή και τώρα έχουμε απλά μία μετονομασία που μπορεί να είναι όμως επίσης χρηστική. Εγώ δεν θα αξιολογήσω ούτε θα παραγνωρίσω ότι μπορεί να προσφέρει χρηστικά χαρακτηριστικά, αλλά δεν αγγίζει τον πυρήνα του προβλήματος, που είναι οι αιτίες της ακρίβειας. Καταγράφει μία τιμή που μπορεί κάποιος στο ράφι να δει, αλλά δεν παρέχει πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκε αυτή η τιμή στο μήκος της παραγωγικής και εμπορικής αλυσίδας. Μπορεί δηλαδή να διαπιστώσει κάποιος αυτό που με πρέπει να κρίνει ο κ. Νικολάου, που θα επιλέξω να πάω να αγοράσω το προϊόν, και να αντιληφθεί ότι που είναι κρυβότερο, που είναι φτηνότερο, ή να συγκρίνει και με ευρωπαϊκές τιμές, αλλά επικεντρώνεται στην ουσία στην απλή καταγραφή της τελικής τιμής, δεν εξηγεί το γιατί πληρώνουμε πιο ακριβά από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, για παράδειγμα, εκεί. Αν θέλετε την άποψη, υπάρχουν πρακτικές ευρωπαϊκές. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, αυτή η πλατφόρμα να συνδυαστεί και με τη φιλοσοφία του European Food Prices Monitoring Tool, όπου παρακολουθεί και την εξέλιξη των τιμών σε διαφορετικά στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού, για να μπορεί στην ουσία να βλέπει κάποιος ή να βλέπει και το κράτος, για να μπορεί να παρέμβει πιο εύκολα και να κάνει ελέγχους και να βάλει πρόστιμα ή να μπει στη δικασία αυτή. Σε όλο τον κρίκο, σε όλους τους κρίκους της προμηθευτικής αλυσίδας, πώς μπορεί να υπάρξει έλεγχος?
0: Πάμε.
1: Αν μου επιτρέπετε,
0: ναι, ναι,
1: πάντως, επειδή
0: για να
1: το
0: αλλάξουμε θέμα.
1: Αυτό, ναι, ναι, έχει και μια άλλη, προσφέρει και μια άλλη δυνατότητα μέσα. Έχει το ιστορικό των τιμών. Οπότε βλέπετε σε ένα προϊόν πόσο το χρεώνουν σήμερα, επειδή ξεκίνησε, ας πούμε, τώρα. Θα δείτε λοιπόν σε 2-3 μήνες, όταν θα γυρίσετε πίσω και να δείτε πόσο έκανε αυτό στις 17 Ιουνίου όταν ξεκίνησε αυτό και πόσο τώρα. Άρα αυτό για μένα νομίζω ότι είναι και ένας επιπρόσθετος μοχλός πίεσης. Κάνει πιο δύσκολες και τις παραπλανητικές προσφορές και σίγουρα βοηθά τον πολίτη να γνωρίζει, εν πάση περιπτώσει, τι πραγματικά αγοράζει.
0: Ναι, πάντως πρέπει να γίνονται και έλεγχοι. Εγώ θα το πω για δεύτερη φορά, γιατί η αίσθηση που υπάρχει στους πολίτες είναι ότι δεν γίνονται σοβαροί έλεγχοι. Και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η εικόνα. Βλέπουμε δηλαδή το χαρτί υγείας της ίδιας εταιρείας να πωλείται στο ένα σούπερ μάρκετ 2 ευρώ και στο άλλο 4, στη διπλή τιμή. Κάτι πήγε να πει ο κύριος Τσουκαλάς?
3: Εγώ πήγα να πω ότι στην ουσία ό,τι βλέπουμε ως νούμερο για τον πληθωρισμό εξηγεί αυτή τη στιγμή ότι είμαστε πολύ χειρότερα από την υπόλοιπη Ευρώπη ή από το μέσο όρο της Ευρώπης.
1: Και αν πάμε
3: ακριβώς στην αγροτική παραγωγή, αν δούμε δηλαδή τι κάνουμε τα λιράκια.
0: Σε ορισμένα ναι, σε ορισμένα όχι.
1: Νομίζω ότι πρέπει κανείς όμως, συγγνώμη, το σωρευτικό πληθωρισμό πρέπει να δει.
3: Σε εσπεριδοειδή, στα βασικά δηλαδή που αγοράζει ένα νοικοκυριό, εκεί θα δούμε ότι έχουμε πιο μεγάλη απόκληση και από το 5,2-3,2.
1: Αν μου επιτρέπετε.
3: Για παράδειγμα, στην αγροτική παραγωγή, στα κόστη, ο πληθωρισμός στην υπόλοιπη Ευρώπη το πρώτο τρίμηνο μειώθηκε. Σε εμάς αυξήθηκε 4,9%.
0: Ναι, κυρία Σδούκου, πείτε
1: ναι,
0: το.
1: Αν και είναι αντιραδιοφωνικό, πιστεύω, το να δίνουμε νούμερα και στοιχεία, δεν ξέρω τι.
0: Όχι, όχι, μια χαρά ραδιοφωνικό
1: αλλά
0: είναι.
1: Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει κανείς να κοιτάζει και τη μεγάλη εικόνα όταν μιλάμε για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα. Καταλαβαίνω ότι την αντιπολίτευση τη βολεύει π.χ. να επικαλείται τον τελευταίο μήνα. Εγώ θέλω να δώσω τον πληθωρισμό από το 2019 μέχρι το 2025. Και εκεί τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά από αυτά που ακούγονται. Δηλαδή έχεις έναν μέσο όρο στην Ευρώπη που είναι 26,5% και έχεις έναν πληθωρισμό στην Ελλάδα που είναι 19,8%. Στα τρόφιμα αντίστοιχα έχεις έναν μέσο όρο στην Ευρώπη που είναι 38% και στην Ελλάδα είναι 35,5%. Δηλαδή αυτό που πολλές φορές ακούω από την αντιπολίτευση, η ακρίβεια του κυρίου Μητσοτάκη και η ακρίβεια του κυρίου Μητσοτάκη, ο πληθωρισμός του κυρίου Μητσοτάκη, είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζει ολόκληρη η Ευρώπη και στη συνολική εικόνα της τελευταίας εξαετίας εγώ βλέπω από τα στοιχεία ότι η Ελλάδα έχει καταγράψει καλύτερη επίδοση.
2: Καταναλωτής κύριε Σδούκου να το πει.
3: Να το σχολιάσω από πρώτη από αυτό.
1: Συμφωνώ κύριε Βελατόλα ότι αυτά στους ανθρώπους που μας ακούνε αυτή τη στιγμή δεν λένε απολύτως τίποτα αυτοί οι δείκτες. Γιατί την ώρα του ταμείου
2: έτσι, ναι,
1: που αγοράζουμε τα πράγματα είναι αλλιώς.
2: Ο δικός μας πληθωρισμός του Μητσοτάκη καταγράφεται και όχι της Μελώνη και του τάδε. Αλλά αυτά λογικά είναι αυτό που λέτε, αλλά ο κόσμος δεν τα
1: συνεργίζει. Γι' αυτό και το αντιμετωπίζουμε. Κυρίως το ακούσατε πολλές φορές να το λέει ο Πρωθυπουργός, με μόνιμες αυξήσεις μισθών.
3: Να κάνω ένα σχόλιο και εγώ να μπορέσω να πω.
0: Ναι, ναι, ελάτε.
3: Εγώ κρατάω αυτό που είπε η κυρία Ζούκο, ότι περίπου 20% είναι ο δομικός σωρευτικός πληθωρισμός. Ο δομικός. Η ίδια συνομολογεί αυτό το οποίο εμείς λέμε, για παράδειγμα, ότι όταν οι αυξήσεις στις συντάξεις είναι 13,5% σύμφωνα με την κυβέρνηση την τελευταία πενταετία, δεν έχουμε πραγματική αύξηση συντάξεων. Όταν είναι 20% ο πληθωρισμός, 13,5% η αύξηση συντάξεων, υποσαστιαία με τις αυξήσεις που έχουν γίνει από 23 και μετά, άρα δεν έχουμε αύξηση συντάξεων. Αν πάμε όμως στον πληθωρισμό τροφίμων, εκεί λέω, θα δούμε πολύ μεγαλύτερη επιβάρηση. Αλλά το ότι σήμερα, ενώ υπάρχει μία αποκλιμάκωση στην Ευρώπη, μία συντήρηση, σε εμάς έχουμε αυτήν την αύξηση. Σας λέω παράδειγμα, μόνο το 25 τα εσπεριδοειδή είναι σύν 18 στην Ελλάδα, 100, 7,5% στην Ευρώπη. Τα λαχανικά 7,3, 3,2 στην Ευρώπη. Το γάλα 4,4 πλην 1,7 στην Ευρώπη. Το κρέας 11,8, 6,5 στην Ευρώπη. Αυτά δεν είναι που ένα νοικοκυριό των 1.100, γιατί λέει η κυβέρνηση, έχω αυξήσει το μισθό στα 1.400 κάτι νυχτά. Εγώ να το δεχτώ. Αυτό σημαίνει τον μέσο μισθό. Τον μέσο. Αυτό σημαίνει καθαρά 1.100 ευρώ. Με 1.100 ευρώ αντιλαμβανόμαστε όλοι. Με το κόστος στέγας θα έχει αυξηθεί 50%. Και με τα τρόφιμα και τα βασικά αγαθά να είναι στις τιμές που σας είπα, νομίζω ότι αντιλαμβάνονται όλοι ότι εκείνο που είναι το καλάθι το βασικό ενός νοικοκυριού με τον μέσο μισθό δεν βγαίνει και έχει πολύ μεγάλη επιβάρυνση, πολύ μεγαλύτερη από αυτό που εμφανίζεται ως δομικός πληθωρισμός, διότι ο πληθωρισμός όπως τον μετράμε στην Ελλάδα έχει και προϊόντα που δεν είναι τα βασικά. Αν πάμε στα βασικά, είναι πολύ μεγαλύτερη επιβάρυνση και νομίζω φαίνεται.
0: Μία φράση, κυρία Σδούκου, για να αλλάξουμε
1: εγώ,
0: θέμα.
1: Εγώ, κύριε Τσουκαλά, θα σας απαντήσω ότι η χώρα δεν αλλάζει από τη μία μέρα στην άλλη. Και δεν ξέρω, σας εύχομαι με το καλό να γίνετε κυβέρνηση, να κυβερνήσετε και να μοιράσετε απλόχερα όλα αυτά τα οποία τάζετε. Σας άκουσα, για παράδειγμα, πέρσι στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα υπολογίσαμε το Γενικό Λογιστήριο, δηλαδή έβγαλε καμιά 5 δις. Λέτε
3: ο κ.
1: Μητσοτάκης να μην θέλει. Τι είχε πει τότε? Είχε πει ότι τι μπορώ να δώσω? Μπορώ να δώσω 1,76 για φέτος. Τώρα για την ώρα έχει μαζέψει 1 δις και περιμένουμε να δούμε πόσα. Νομίζω ότι αυτή την ποιοτική διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με τα κόμματα της αντιπολίτευσης στα ταξίματα την αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Αλλά θα πω ότι η χώρα δεν στρίβει σαν ένα ποδήλατο. Δηλαδή θέλει σταθερά βήματα, συνέπεια, χρόνο και αυτό ακριβώς κάνουμε κάθε μέρα.
2: Κρατήσαμε την ευγένεια ότι εύχεστε να κυβερνήσουν και πάμε σε
0: τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά το επόμενο θέμα θα το βάλει ο Αντώνης Δελατόλας.
3: Θα πρέπει να πω όμως και μια απάντηση στο θέμα των ταξιμάτων.
0: Να την πείτε αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων.
3: Ναι, εννοείται. Real FM.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης, στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
5: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Γιατί είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
4: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
5: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
4: Θέλετε κάτι άλλο!
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

0: Και σήμερα μην ξεχνάτε, κυκλοφορεί ποντίκι με πολύ δυνατά ρεπορτάζ, αναλύσεις και με πρώτο θέμα, σας το είπα και νωρίτερα, παίρνει ανάσα με τη συμφωνία. Ελπίδα Μητσοτάκη για περιορισμό των συνεπειών του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ερώτημα για τις δυνατότητες της κυβέρνησης να αξιοποιήσει το παράθυρο των 60 ημερών. Ο Πρωθυπουργός ξορκίζει τις πολύ πρόωρες εκλογές κάνοντας προεκλογική εκστρατεία. Και με κόκκινα γράμματα γράφει το ποντίκι πάνω από το λογότυπό του, προσπαθεί να τους κάψει στην προθέρμανση. Χρωστάμε 30 δευτερόλεπτα στον κύριο Τσουκαλά για το προηγούμενο θέμα και μετά ο Αντώνης βάζει το επόμενο.
1: Εγώ απλά ήθελα να πω ότι είναι παράδοξο η κυβέρνηση να μιλάει για μη κοστολόγηση όταν το ΠΑΣΟΚ κάνει μόνο στοχευμένες, πάντα κοστολογημένες προτάσεις και η κυβέρνηση δεν μας έχει πει ποιο είναι το κόστος που χάνει η κοινωνία από απευθείας αναθέσεις, από τους διαγωνισμούς με ένα μειοδότη, από την κατασπατάληση, από τα σκάνδαλα. Δεν μπορεί η κυβέρνηση η οποία έχει φεσώσει με ένα μεγάλο ποσό τον ελληνικό λαό με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή με διάφορα άλλα συνεχώς να φαίνεται ότι είναι υπεύθυνη για την κοστολόγηση. Και ακούω τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να λένε λαϊκίστικο το μέτρο για την καθολική δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς, θα ξεκινούν να απαριθμούν τα πας που έχουν δώσει ως κυβέρνηση. Εμείς δεν λέμε ότι κάθε μέτρο μόνο του λύνει το πρόβλημα της νέας γενιάς. Έχουμε μια ολιστική προσέγγιση και λέμε ωραία. Το ζήτημα της στέγασης, της μίας των ωραρίων.
2: Πέρασαν τα 30 δευτερόλεπτα.
3: Να τα πούμε πιο αναλυτικά σε αυτό.
1: Δεν μπορεί να μιλάει για τζάμπα ένα, για τζάμπα ωραία. Ένα και δύο ωραία. Ο Πρωθυπουργός, όταν εδώ, για παράδειγμα, έχουμε δύο δανόμενες στράτες του κυρία Ζούκου.
0: Κάποιο πρόβλημα έχει η γραμμή σας. Δεν σας ακούμε καλά, κύριε Τσουκαλά. Κάνει διακοπές.
3: Ναι, μη μετακινήστε.
1: Ναι.
3: Αφού δεν μετακινήσετε έχουμε... προς το ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον μην μετακινήσετε στο καλώδιο και το τηλέφωνο.
1: Έχουμε την απόφαση του Αρείου Πάγου. Θα την εφαρμόσει η κυβέρνηση. Δεν υπάρχει χρυσή τομή μεταξύ νομιμότητας και παραβίαση της νομιμότητας.
3: Ωραία, κύριε Τσουκαλά, να τα δούμε ένα-ένα. Να τα δούμε ξανά. Κυρία Ζδουκού, με αφορμή την απάντηση που είχε και μέρος της ερώτησης που θα ήθελα να κάνω, αρχίσαμε πράγματι από τα τζάμπα, ένα τζάμπα δύο του Πρωθυπουργού, πήγαμε στο Πασόκ που είπε και ο Τσίπρα τζάμπα μάγκας ο Μητσοτάκης, τελικά. Όμως παρατηρεί κανείς, το λέγαμε και με τον Νίκο χθες, ότι όταν είναι να κάνει μια πρόταση η αντιπολίτευση, η αξιωματική Ελλάσσονα, όλα είναι λαϊκισμός κλπ. Και όταν κάνετε εσείς, όλα είναι κοστολογημένα από την Ευρώπη, από τον ΟΗΕ, από τον ΟΑΣΑ, δεν ξέρω από τι, από την ΝΑΣΑ που λέει και ο Νίκος για μένα. Αυτό δεν ακούγεται καλά, ξέρετε, ούτε πιστικό είναι. Πρέπει κανείς να εισκύπτει στις προτάσεις και να δει ποιες είναι κοστολογημένες και αν είναι τις κρίνει, αν δεν είναι να τις καταδικάζει και πολιτικά. Αυτό το ότι λέει αντιπολίτευση είναι για πέταμα δεν πείθει κανέναν, νομίζω.
4: Συμφωνώ, κύριε Δελατολά, και να σας πω κάτι, εμένα μου αρέσει αυτή η συζήτηση όταν γίνεται πια και ανοίγουν θέματα που αφορούν στην ουσία της πολιτικής. Αστικές συγκοινωνίες, μετακινήσεις, πανελλήνες εξετάσεις, βέβαια στη συνταγματική αναθεώρηση που έχει ένα σωρό σοβαρά θέματα, είναι το ακούς το οξύμορο, το ΠΑΣΟΚ, να συμφωνήσει κάποια πράγματα, να του λες έλα να τα ψηφίσουμε αφού εσύ τα προτείνεις και να σου λέει όχι δεν θέλω. Κάτι δεν μου κάθεται καλά με αυτό. Όμως, εδώ εν προκειμένου, ξέρετε τι δεν ακούω. Είναι η ίδια λογική. Έχω 100 ευρώ και, και κοιτάζω απλά, αυτό βλέπω από την αντιπολίτευση, πώς αυτά τα 100 ευρώ τα μοιράζω με ένα διαφορετικό τρόπο. Γιατί δεν συζητάμε τα 100 να τα κάνουμε 120-130 ευρώ. Δηλαδή να γεννήσουμε περισσότερο πλούτο στη χώρα. Επενδύσεις, θέσεις εργασίας. Και έχουμε μονίμως αυτή την νοοτροπία, αυτά τα λεφτά που έχουμε, να τα πάρουμε, να τα δώσουμε, να μοιράζουμε γενικά χρήματα. Θεωρώ ότι είναι επομένως η συζήτηση, με αφορμή την πρόταση αυτή που έκαναν με διαφορά 24 ωρών Τσίπρας και Ανδρουλάκης, ότι γίνεται σε λάθος βάση, γιατί το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν θα μοιράσουμε άλλη μία οριζόντια παροχή. Είναι πώς θα κάνουμε τις κοινωνίες καλύτερες για τον πολίτη που τις χρησιμοποιεί κάθε μέρα. Και είμαι σίγουρη, κύριε Δελατολά, όποιον και αν έχετε ρωτήσει, δεν είναι το θέμα σε ένα νεαρό αν θα δώσει τα 13 ευρώ για να έχει την κάρτα των μηνιαίων μετακινήσεων ή τα 27 ευρώ. επειδή με εργαζόμουν πολλά χρόνια και έπαιρνα μετρό, τρένα, τα πάντα όλα, η απέτηση του Έλληνα φορολογούμενου είναι όταν φτάνω στη στάση να έρθει στο ένα λεπτό, στα δύο λεπτά, να μπω μέσα και να μην είμαι σαν τις σαρδέλες, να υπάρχει ο κλιματισμός, αυτές, δηλαδή η υπαροχή των σωστών υπηρεσιών. Αυτή η κουλτούρα όμως στη χώρα, που όπως το είπε ο κ. Μητσοτάκης, του δώσε και σε μένα μπάρμπα, και επίσης θα το δούμε αυτό και το επόμενο διάστημα μέχρι τις εκλογές. Ο ανταγωνισμός μεταξύ κυρίου Ανδρουλάκη και κυρίου Τσίπρα για το ποιος θα είναι δεύτερος τελικά, ολοένα και θα γίνεται εντονότερος. Οπότε εκεί θα δείτε λοιπόν ότι θα κρατήσετε ένα τεστέρι να σημειώνετε το λογαριασμό. Θα μοιράζουν πολλά ΑΕΠ της χώρας με αυτόν τον τρόπο. Αλλά είναι λάθος αυτή η λογική, θεωρώ.
0: Πάντως και εσείς επί ΣΥΡΙΖΑ πυροβολούσατε τα επιδόματα, ενώ τώρα τα μοιράζετε.
4: Δεν είναι έτσι.
0: Χαμογελάτε, αλλά αυτή είναι η αλήθεια.
4: Κύριε Χατζηνικολάου, ναι, βεβαίως σε έκτακτες συνθήκες της πανδημίας, τώρα του πολέμου, μοιράζονται και επιδόματα, όπως λέτε, ενισχύσεις. Αλλά η βασική φιλοσοφία όμως της Νέας Δημοκρατίας, το ξέρετε πολύ καλά, ότι δεν είναι αυτή. Είναι περισσότερες επενδύσεις και υπάρχουν περισσότερες επενδύσεις στη χώρα. Δηλαδή, σε αυτή την εξαετία έχουμε ρεκόρ ξένων επενδύσεων. Όσο δεν γίνανε τα προηγούμενα 17 χρόνια, έχουμε καινούργιες πάρα πολλές. Το βλέπετε διαρκώς. Οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις που γίνονται, αυτή είναι η βασική στόχευση. Για να αυξηθούν τα εισοδήματα, θέλουμε μόνιμες αυξήσεις με μόνιμα εργαλεία και μέτρα.
0: Τις κάνατε στους Μητροπολίτες
4: δεν
0: αυτές.
4: Δεν έχουν σχέση τα ματωμένα πλεονάσματα του Τσίπρα με πλεονάσματα που έρχονται με μειώσεις.
5: Μικρότερα.
0: Ελάτε, κύριε Τσουκαλά.
5: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι προφανώς η κυρία Σδούκου ή δεν θέλει να τοποθετηθεί ή δεν έχει ενημερωθεί ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι ένα πρόγραμμα κυρίως μεταρρυθμίσεων στην οικονομία και στο κράτος, ακριβώς για να αυξήσουμε την πίτα και να έχουμε διατηρήσει μια ανάπτυξη. Εμείς γι' αυτό μιλάμε για ένα νέο σύμφωνο παραγωγικής κλίμακας με κλάστερς, με πόρους οι οποίοι θα μπορέσουν να πάνε από τις μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις.
0: Πάντως με τα εισιτήρια είπατε μέχρι 24, ο Δελατόλας και εγώ καλυπτόμαστε από την πρόταση Τσίπρα.
5: Ωραία. Εσείς μπορείτε να επιλέξετε αυτή. Αν τη θεωρείτε ρεαλιστική. Εγώ θέλω να πω απλά για να μείνω στην ουσία ότι εμείς εδώ λέμε ότι πρέπει να αλλάξει παραγωγική πίστα η χώρα. Ότι πρέπει να γίνει πραγματική επένδυση στην καινοτομία. Ότι πρέπει το τραπεζικό σύστημα να βάλει πλάτη στις μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις που αυξάνουν τον πλούτο. Η αναπτυξιακή τράπεζα να παίξει το ρόλο να αιμοδοτήσει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, να έχουμε εργαλεία ψηφιακά ή χρηματοδοτικά για να μεγαλώσει η πίτα.
4: Αυτά που τα λέτε, θέλει... κύριε Τσουκαλά, για να τα μάθουμε.
5: Αυτά είναι οι προτάσεις μας. Μπορείτε να διαβάσετε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη
4: στην ΕΕ.
5: Κύριε Τσούκο, δεν σα διακόψα. Μιλάτε 7 λεπτά.
4: Κύριε Χατζηνικολάου,
5: απλά προσπαθήσατε να
3: πείτε αυτό που λέμε δεν θα αρέσει.
4: Όχι, πείτε μας, έχω την περιέργεια να δω πού τα λέτε.
5: Διαβάστε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη.
3: Περιμένετε λίγο να μας τη λύσει την περιέργεια, κυρία.
5: Αν διαβάσετε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΦ, αυτά θα πατηθούν, αλλά μάλλον πάτε επιφανειακά, φαίνεται. Αν δείτε, λέγατε πριν, αν έχουμε προτάσεις εμείς για το ζήτημα των μεταφορών. Δεν έχετε δει ότι κάνει το ΠΑΣΟΚ προτάσεις για το κυκλοφοριακό. Δεν έχετε δει ότι μιλάμε για στοχευμένες παρεμβάσεις στους κομβικούς ανισόπεδους κόμβους σε μεταμόρφωση αχαρνών πετουράλι. Ότι είπαμε για να υπάρξει άμεση εκκίνηση της ορίμανσης κρίσιμων έργων με μελέτες. Ότι έχουμε πει ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει σαρδελοποίηση. Ότι έχουμε μιλήσει για τον ενιαίο μητροπολιτικό σχεδιασμό κυκλοφορίας και στάθμευσης. Κυρία Σδούκου, ενημερωθείτε. Πριν κάνετε κριτική, ενημερωθείτε, γιατί μάλλον δεν είστε ενημερωμένοι. Εμείς λοιπόν λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Αφήστε με λίγο να ολοκληρώσω. Πρέπει να μεγαλώσει η πίτα. Η πίτα όμως δεν μεγαλώνει με τις πολιτικές των ανισοτήτων, με τις πολιτικές που ξεχνούν τον πρωτογενή τομέα. Γυρίστε στην περιφέρεια. Είναι ευχαριστημένοι οι άνθρωποι της αγροτιάς από την πολιτική σας, όπου έφτασε 7 χρόνια μετά να κάνετε διακομματική επιτροπή για να πούμε ποια είναι τώρα η εθνική στρατηγική για τον πρωτογενή τομέα, που δεν είχατε 7 χρόνια. Είμαστε καλά που δεν έχουμε καμία επένδυση στην αποθήκευση ενέργειας έως τώρα.
4: Που και εσείς είπαμε να καταργήσουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να πάμε παραγωγής, στην ΑΔΕ και είπατε όχι.
5: Ο κόστος παραγωγής, μα ίδιος είναι.
4: Μέσα.
5: Οι ίδιοι υπάλληλοι είναι, κυρία Ζούκου. Το λέει η ίδια η ΑΔΕ. Η ίδια η ΑΔΕ στο δελτίο τύπου του Μαρτίου λέει ότι ακόμα δεν έχω πιστοποιηθεί σαν φορέας και ακόμα έχω τους ίδιους υπαλλήλους. Το λέει ο κύριος Πιτσιλής σε δελτίο τύπου. Σας απαντάει
3: αυτό. Για να
5: αυτό,
3: πάμε σε ένα θέμα ακόμα.
5: Απλά, είναι πολύ... Δεν έχω ολοκληρώσει όμως. Μίλησε,
3: παρακαλώ.
5: Και εγώ δεν έχω. Εγώ πηγαίνω με διακοπές συνέχεια. Εγώ την άκουσα με πολύ
3: μεγάλη.
5: Σας συγχωρώ κύριε Ζούγκο, απλά να ολοκληρώσω. Άρα, ακριβώς εμείς λέμε τι. Για να στηριχθεί η κοινωνία, πρέπει να μπορέσουμε να μεγαλώσουμε την πίτα. Και αυτό το μοντέλο της παραγωγικής Ελλάδας είναι που θέλουμε να διαμορφώσουμε. Τώρα, και δεν ακούω από τη Νέα Δημοκρατία. Και μου έκανε εντύπωση. Ποιο είναι το πρόγραμμά της επόμενης τετραετίας. Εμείς λέμε τι θα κάνουμε την επόμενη τετραετία. Και στην οικονομία και στους θεσμούς και στην κοινωνία. Η Νέα Δημοκρατία, η οποία κατηγορεί για έλλειψη προγράμματος στα άλλα κόμματα, τι πρόγραμμα έχει, τι θα κάνει την επόμενη τετραετία.
4: Τι θα κάνει στην
5: οικονομία, τι θα κάνει στη φορολογία, τι θα κάνει στην κοινωνία.
0: Ελάτε, κυρία Ζούκο.
4: Λοιπόν, επειδή εγώ θέλω να πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι σοβαρό και θεσμικό, έτσι από μαζοχισμό, αν μου επιτρέπετε, μπήκα στο site της Βουλής και έψαξα να δω πολλά νομοσχέδια τα οποία ψηφίστηκαν τους τελευταίους μήνες. Και ήθελα να δω σοβαρά νομοσχέδια, νομοσχέδια τα οποία πηγαίνουν τη χώρα μπροστά, κύριε Χατζηνικολάου. Ήθελα να δω ποια ήταν η θέση, στάση του ΠΑΣΟΚ σε πολλά από αυτά. Παράδειγμα, πριν από 10 μέρες ψηφίστηκε ο κώδικας πολεοδομικής νομοθεσίας. Μιλάμε για άρθρα 103 ετών, τα οποία έγινε μια φοβερή δουλειά, κωδικοποιήθηκαν για να ξέρετε εσείς, ο καθένας που μπορεί να έχει ένα οικόπεδο κάπου ή δεν έχει, να ξέρει τι επιτρέπεται να χτιστεί μπρος, πίσω, αριστερά, δεξιά. Τι είπε το ΠΑΣΟΚ, δεν με ενδιαφέρει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον,
5: υπάρχει πάρα... στάση, δεν με ενδιαφέρει στο κοινοβούλιο τη
4: ψηφίση.
5: Εγώ δεν υπάρχει υπέρ,
4: είπατε...
5: κατά και παρόν.
4: Το παρόν δεν το καταλαβαίνω τι είναι, κύριε Τσουκαλά. Δεν ξέρω τι είναι το παρόν.
5: Εγώ λέω, πάντως δεν με ενδιαφέρει, δεν υπάρχει.
4: Μισό λεπτό, κύριε Τσουκαλά. Είδα ένα κατεβατό από σοβαρά νομοσχέδια. Νομοσχέδιο του κυρίου Χατζηδάκη για ένα κράτος...
5: Το πρόγραμμά σας ποιο είναι της επόμενης τετραετίας.
4: Θα μου επιτρέψετε.
5: Δεν θα
4: μου επιτρέψετε.
5: Θα μας πείτε απλά. Προφανώς.
4: Ξέρετε τι κάνετε.
5: Με τα οποία διαφωνούμε,
4: όταν θέλω να πω στους ακροατές κάτι για να βγάλουν τα συμπεράσματά τους, το κάνετε αυτό και στα πάνω που συναντιόμαστε. Πετάτε εκείνη την ώρα κάτι άλλο για να αποπροσανατολίσουμε τη συζήτηση αλλού και να χαθεί λίγο η ουσία.
5: Αυτό δεν μας νοιάζει, τι θα γίνει στο μέλλον.
4: Ειλικρινά, ως Ελληνίδα πολίτης, να μου πείτε, γιατί στο νομοσχέδιο για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη ψηφίσατε κατά. Στο
5: τα νομοσχέδια έχουν μια φιλοσοφία και κάποια άρθρα.
4: Θα μου το πείτε στο τέλος.
5: Όταν διαφωνώ με τη φιλοσοφία, το καταψηφίζω.
4: Επειδή μιλάτε για τη διαφορά, και φέραμε ένα νομοσχέδιο για το ψηφιακό μητρό παρακολούθησης υποθέσεων διαφοράς. Είπατε όχι και εκεί. Είπατε όχι στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Είπατε όχι στο νομοσχέδιο για την νόμιμη μετανάστευση.
5: Στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας είπαμε όχι.
4: Στη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Είπατε όχι.
5: Και ψηφίσαμε τα δύο άρθρα που ήταν προτάσεις μας. Είπαμε όχι πειθαρχής, δεν φέρατε πραγματική επαναφορά.
0: Τώρα μιλάτε παράλληλα και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Λοιπόν, ελάτε, ολοκληρώστε, κυρία Ζούκου, για να δώσουμε ένα λεπτό για απάντηση στον κύριο Τσουκαλά.
5: Στο πρόγραμμα, δεν θέλω απαντήσει.
4: Τι να κάνουμε, κύριε Τσουκαλά, ξεκίνησα λέγοντας και απευθυνόμενοι περισσότερο στην κρίση των ακροατών που μας παρακολουθούν.
5: Α, δεν έχετε πρόγραμμα επόμενη τετραετία.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, το πλαίσιο και το περίγραμμα, το ακούσατε από τον Πρωθυπουργό στο συνέδριό μας. Το οποίο στη συνέχεια.
5: Ποιο είναι, πείτε μας τι πράγματα.
4: Έχει βασικές πτυχές. Συνέχιση των μεταρρυθμίσεων στη χώρα, ψηφιοποίηση ακόμη περισσότερο.
5: Α, σαφές πρόγραμμα.
4: Οικονομία, παιδεία.
5: Έχει την οικονομία μέσα στο πρόγραμμα, πρωτοφανέ.
4: Κύριε Τσουκαλά, μισό λεπτάκι.
5: Τι μου λέτε τώρα.
4: Ναι, πετάτε την μπάλα στην εξέδρα, σας παρακαλώ πολύ.
5: Τι πετάτε. Σας ρωτάω ποιο είναι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Τη επόμενη τετραετία. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι οι άλλοι δεν έχουν πρόγραμμα.
4: Θα παρουσιαστεί, θα το ακούσουν όλοι οι Έλληνες πολίτες της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Τσίπρα, όποιου είναι. Και εδώ είμαστε να συγκριθούμε. Να συγκριθούμε και ως προς τα προγράμματα και ως προς τα πρόσωπα και ως προς την αξιοπιστία των όσων λέμε, γιατί τουλάχιστον εμείς το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας 2023-2027. Αυτά που είπαμε τουλάχιστον τα κάναμε. Αυτό είναι σημαντικό για τον κόσμο να το ξέρει.
5: Μου δίνει μια ωραία πάσα η κυρία Ζούκου. Και, τώρα
0: και με αυτό να κλείσουμε.
5: Και η συζήτηση για τον βιομηχανικό επιταχυντή στην Ευρώπη, όπου θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάει από το 15% στο 20% το ΑΕΠ της βιομηχανίας στις ευρωπαϊκές χώρες. Στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, λοιπόν, που λέει η κυρία Ζούκου ότι έγιναν πράξη, έλεγε ότι θα φτάνουμε το 12% η βιομηχανία σε ποσοστό του ΑΕΠ στο ελληνικό. Είναι ακόμα στο 9,4, όσο περίπου ήταν το 2023.
4: Άρα το έκανε πράξη.
5: Δεν το έκανε πράξη. Ήταν στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας η τεκμαρτή φορολόγηση των επαγγελματιών. Δεν ήταν. Τι θέλω να σας πω, λοιπόν. Αυτό που φάνηκε είναι ότι η κυρία Ζούκου δεν, ή δεν ξέρει ή δεν υπάρχει. Μάλλον εγώ θεωρώ ότι τα ξέρει, γιατί είναι ικανότατη η κυρία Ζούκου και την εκτιμώ. Προφανώς δεν υπάρχει πρόγραμμα Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία εδώ και μήνες λέει: δεν έχουν πρόγραμμα οι αντίπαλοι μου. Τη ρωτάμε ποιο είναι το πρόγραμμά σου τη επόμενη τετραετία και μας λέει ότι είναι η οικονομία.
4: Εάν το λέω. Είναι, εγώ μπορώ να σας το περιγράψω, κύριε Σουκαλά, μπορώ να σας το περιγράψω ως ένα τρίγωνο, αν θέλετε.
5: Για την εργασία, η βάση, και την οικονομία, τριγώνου, και την κοινωνία.
4: Όχι, για να μην λέτε, για να μην λέτε να μιλήσω, ότι δεν σας λέω ποιο είναι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας.
5: Πριν, μιλήσατε 5 λεπτά, δεν απαντήσατε.
4: Σας το είπα, είναι ένα τρίγωνο, είναι η οικονομία, η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, να φτάσουμε την ανεργία πιο κάτω από εκεί που είμαστε.
5: Αυτό είναι στόχη.
4: Ο ρυθμός ανάπτυξης να είναι διπλάσιος, να παραμείνει διπλάσιος, να
5: αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν είναι πρόγραμμα. Πρόγραμμα είναι τι μέτρα θα ψηφίσω, τι μέτρα θα φέρω, τι πολιτικές θα κάνω. Αυτό είναι η στόχη που μου λέτε.
4: Κύριε Σουκαλά, ως γνωστό, όταν κατεβαίνουμε τις εκλογές,
5: σήμερα νομίζω καταραίει το αφήγημα μιας κυβέρνησης που ξέρει τι θέλει να κάνει. Είναι κυβέρνηση βλέποντας και κάνοντας. Και είναι κυβέρνηση μη σου τύχει το που βγει. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια και σήμερα νομίζω έγινε εμφανές. Η κυβέρνηση που εγκαλεί τους άλλους δεν έχει ίδια πρόγραμμα.
0: Λοιπόν.
4: Είναι πάρα πολύ ωραίες οι ατάκες του κυρίου του Τσουκαλά, μη σου τύχει και δεν ξέρω εγώ τι, αλλά πιστεύω ότι ο κόσμος που παρακολουθεί. Εγώ σας είπα, κύριε Τσουκαλά, και βεβαίως.
5: Σας είπα για ποιο λόγο δεν είναι και αλήθεια ότι το πρόγραμμά σας έγινε πραγματικότητα.
4: Όλων, όπως ξέρετε, εξειδικεύονται. Αυτή τη στιγμή μπαίνει το περίγραμμα, το οποίο και σας παρουσίασα.
5: Μα εσείς μας λέγατε ως τώρα ότι είστε οι μόνοι που έχετε πρόγραμμα και δεν το ξέρετε, το πρόγραμμά σας.
4: Όχι, όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
5: Εγώ μπορώ να σας πω τι θα κάνουμε για ιδιωτικό χρέος, τι θα κάνουμε για την εργασία, τι θα κάνουμε στην οικονομία, τι θα κάνουμε στην ανάπτυξη, τι θα κάνουμε στον πρωτογενή τομέα, τι θα κάνουμε στην ενέργεια. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα είναι τι θα κάνει σε αυτά.
4: Το οποίο και υπάρχει, κύριε Τσουκαλά.
5: Και θα ήθελα μια
4: απάντηση. Και εξειδικεύεται.
5: Αν σκοπεύετε, για να κλείσουμε.
0: Σας ευχαριστούμε.
5: Να την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον ευτοκισμό.
4: Εσάς πάντως στο πρόγραμμά σας είναι για κάποιο ότι λόγο, δεν ψηφίζεται συνταγματική αναθεώρηση, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι.
5: Αφού λέμε στο 100, να αλλάξει το 110 άρθρο, αφού λέμε ότι πρέπει κάθε βουλή αναθεωρητική να έχει 180,
4: είστε
5: λεγόμενο δεν είναι.
4: Αντιπολίτευση.
5: Πώς θα προτείνουμε, θα πάμε να ψηφίσουμε
4: τα περισσότερα και δεν συνεργάζουμε.
5: Μια κυβέρνηση η οποία έχει χάσει κάθε κεφάλαιο αξιοπιστίας.
0: Σας ευχαριστούμε και τους δύο θερμά. Ευχαριστούμε την κυρία Σδούκου, ευχαριστούμε τον κύριο Τσουκαλά. Καλημέρα.
6: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 12.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Την περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και τη διοργάνωση μεγάλης συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στην Εθνική Οδό Κορίνθου Τρυπόλεως, στον χώρο των διοδίων της Νεστάνης, προτείνει σε ανακοίνωσή της η Πανγορητινιακή Ένωση. Σε εξέλιξη βρίσκονται από το πρωί εργασίες στο σημείο που καταγράφηκε κατολίσθηση πριν από περίπου 10 ημέρες στα Λαγκάδια Γορτινίας. Δείτε λεπτομέρειες στο arcadia938.gr. Το ζήτημα της επανεμφάνισης κρουσμάτων ευλογιάς σε κτηνοτροφικές μονάδες της περιφέρειας Πελοποννήσου προτείνει ως θέμα προσυζήτησης στην επόμενη συνεδρία συλλογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου η Λαϊκή Συσπήρωση. Με ισχυρή πλειοψηφία από βουλευτές όλων σχεδόν των κομμάτων, αναδέχθηκε πρώτος αντιπρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής, ο Ευάγγελος Γιανακούρας. Στις 8 το βράδυ στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο, η εκδήλωση παρουσίασης που διοργανώνει ο Δήμος Τρίπολης με αντικείμενο τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στον Ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κωνσταντίνου, Ματζαγρά, αναβιώνει και φέτος το παραδοσιακό έθιμο του Άι Γιάννη του Κλείδωνα την 3η 23 Ιουνίου στον προαύλιο χώρο του Πνευματικού Κέντρου.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Τον συνολικό αριθμό των 36.900 εισιτηρίων έκοψε φέτος ο Αστέρας Άκτορ, όπως γνωστοποίησε η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος. Συνεχίζονται οι ενέργειες για την υλοποίηση του μεταγραφικού σχεδιασμού του Αστέρα Άκτορ και σύντομα αναμένονται ανακοινώσεις.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με διαστήματα βροχής από το απόγευμα το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Την 3η 23 Ιουνίου το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιανης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η 23 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
8: Την αγαπάω ρε φίλε.
9: Το ξέρω αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, I Car Κωστόγιαννης.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
11: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
10: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
11: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
12: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε η καλεσμένη μας αγωνία.
13: Ο Θόδωρος.
14: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα.

0: Γρήγορα.
1: Ήδη διακόσμηση, γάμου, βάπτιση, εκδηλώσεων.
0: Πιο γρήγορα.
1: Πρώτε ύλε αρτοπία και ζαχαροπλαστική.
0: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
1: Συσκευασίε τροφίμων.
0: Πιο γρήγορα.
1: Ήδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
0: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
2: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσει. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και καλή σας ημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκάδη 93,8 και αυτή είναι η ζωντανή εκπομπή ASS απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών.

Λοιπόν, έχουμε τουρκική εισβολή, αγαπητοί ακροατές. Ή τουλάχιστον έτσι υποστηρίζει η εφημερίδα Δημοκρατία. Η τουρκική εισβολή αφορά αλλιευτικά σκάφη, βέβαια. Ψαράδες δηλαδή, μπορούμε να πούμε. Και αφορά τη Ρο, το νησί της Ρο, και τη Στρογγύλη, μια κριτικά νησιά. Όπως λέει η εφημερίδα, ο Ερντογάν έστειλε αλλιευτικά εντός των χωρικών μας υδάτων στο στρατηγική σημασία νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης, με στόχο να δημιουργήσει τετελεσμένα εις βάρος της εθνικής μας κυριαρχίας. Το περιστατικό ονομάζεται, χαρακτηρίζεται μάλιστα καλύτερα, υβριδικός πόλεμος, από την εφημερίδα Δημοκρατία, και υποστηρίζει επίσης η εφημερίδα ότι οι Καστελοριζοί, κάτοικοι του Καστελόρι δηλαδή, είναι στα κάγκελα για την απραξία του λιμενικού που δεν τους εκδιώκει τους Τούρκους ψαράδες, γιατί κάνουν ασφαλή διέλευση, όπως λέει. Ποιος έχει δώσει εντολή στην ελληνική ακτοφυλακή να μην επεμβαίνει, ρωτά η εφημερίδα, και πώς συνδέεται ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα με τη σκοτεινή δράση του αλλιευτικού στόλου τους. Σκοτεινή δράση, μάλιστα. Επειδή θα αντιφάσκει λίγο η εφημερίδα εδώ, γιατί πώς είναι σκοτεινή η δράση, αφού είναι εμφανές το τι κάνουν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι ψαράδες, εν προκειμένου, με προφανώς συγκεκριμένο στόχο, αυτόν που φαντάζεστε. Τώρα, εάν υπάρχει απότερος στόχος και όντως με αυτόν τον τρόπο η τουρκική δημοκρατία προσπαθεί να αμφισβητεί στην εθνική μας κυριαρχία, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στο μέλλον, αν και νομίζουμε ότι αυτό γίνεται κάθε χρόνο, απλώς τώρα προβάλλεται περισσότερο. Ο πρώην πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμαλής έδωσε μια ομιλία χτες με σπόντες. Το νου σας σε όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα και με την εξουσία, είπε ο πρώην πρωθυπουργός, προφανέστατα υπονοώντας τον ίδιο τον νυν πρωθυπουργό και τους συνεργάτες του. Α, έχουμε και την εφαρμογή «Πόσο κάνει». «Πόσο κάνει» το λέμε έτσι γιατί είναι σε λατινικούς χαρακτήρες. «Ελλάδα 2.0, πόσο θέλει να μας τρελάνει ο Μητσοτάκης», ρωτάει η εφημερίδα. Παρουσιάζοντας την εφαρμογή «Πόσο κάνει», ο επί 7 χρόνια πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν θα ανοιχτεί την κερδοσκοπία. Νωρίς το κατάλαβε, λέει, ναι, καλά, στο μεταξύ εφαρμογή «Πόσο κάνει», μπήκαν κάποιοι συνάδελφοι και την τσέκαραν, έχει μια χρησιμότητα, αναφέρει κάποια προϊόντα, όχι όλα, που τα βρίσκει ο καταναλωτής πιο φθηνά. Αλλά για να πας να το εκμεταλλευτείς αυτό, δηλαδή να έχει νόημα η εφαρμογή «Πόσο κάνει», θα πρέπει κάποιος να μετακινείται από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, ανάλογα με την αλυσίδα. Προφανώς αυτό είναι ανέφικτο. Άρα, τι δουλειά έχει η «Πόσο κάνει»? Τι προσφέρει η «Πόσο κάνει»? Εκτός ότι είναι ακόμα μια εφαρμογή από αυτές που λέμε ότι υπάρχουν για να υπάρχουν. Οπωσδήποτε, αντί να η ελληνική δημοκρατία, αντί να δίνει χρήματα από εδώ και από εκεί για να φτιάχνονται εφαρμογές τις οποίες μετά δεν χρησιμοποιεί σχεδόν κανένας, ή αν θέλετε μπαίνουν κάποιοι για να φαίνονται ότι έχει κλικς, για να φαίνονται ότι έχει μια χρησιμότητα, για να βγάζει στατιστικά ότι έπιασε η εφαρμογή, αλλά στην πραγματικότητα δεν χρησιμεύουν σε τίποτα. Αντί να δίνει λοιπόν τα χρήματα εκεί, που είναι για επικοινωνιακούς λόγους καθαρά και εξάστερα, θα μπορούσε να μειώσει το ΦΠΑ σε όλα τα βασικά προϊόντα πρώτης ανάγκης που λέμε. Και μην ακούσουμε πάλι ότι αυτό θα κοστίσει πάρα πολύ στην οικονομία, ότι ευνοεί τους πλούσιους Έλληνες και άλλα τέτοια φεδρά, γιατί αν θέλει να βρει χρήματα η ελληνική δημοκρατία, από ό,τι έχουμε καταλάβει το τελευταίο ειδικά διάστημα, βρίσκει. Για κάτι αυξήσεις βρίσκει χρήματα. Αλλά δεν βρίσκει για να μειώσει το ΦΠΑ. Εντάξει.

Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Σύγκριση τιμών για 10.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ. Πώς λειτουργεί η νέα ψηφιακή πλατφόρμα, πώς το κάνει. Crash test για το ίδιο αγαθό σε όλες τις αλυσίδες πώλησης. Δημιουργία καλαθιού αγορών με όσα προϊόντα επιθυμεί ο χρήστης. Σαν παιχνίδι είναι αυτό δηλαδή. Υπάρχουν τέτοια παιχνίδια ηλεκτρονικά. Παρέχει ιστορικό για την πορεία των τιμών, δίνει δυνατότητα σύγκρισης και με ευρωπαϊκές χώρες. Πάρα πολύ ωραία. Μικρή πτώση στις βάσεις των ΑΕΗ, πληροφορίες από τα βαθμολογικά κέντρα και εκτιμήσεις των αναλυτών. Ένας στους δύο έγραψε κάτω από τη βάση σε μαθηματικά, αρχαία, ιστορία. Και καλά, στα μαθηματικά δεν μπορούμε να έχουμε άποψη καθόλου. Στα αρχαία και την ιστορία, πώς τα καταφέρατε, ρε παιδιά, ένας στους δύο και έγραψε κάτω από τη βάση με αυτά τα θέματα. Ευρωπαϊκό χαστούκι στην Τουρκία για τις παραβιάσεις κατά Ελλάδας Κύπρου. Καλά, σύμφωνα με τον ελεύθερο τύπο, έτσι. Συνταγματική αναθεώρηση. Ναι, υποτίθεται γίνεται η συζήτηση τώρα για τη συνταγματική αναθεώρηση στην Ελλάδα. Η πρόταση Νέας Δημοκρατίας για το άρθρο 16 και η ιδεοληψία του Πασόκ. Και σε όλες τις εφημερίδες υπάρχουν και ρεπορτάζ βέβαια που αφορούν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, το Μουντιάλ που εξελίσσεται αυτή την περίοδο και θα ολοκληρωθεί παρακαλώ σε ένα μήνα από σήμερα, ενώ έχει ξεκινήσει ήδη μια εβδομάδα. Η εφημερίδα Τα Νέα. Πόσο κάνει μεγάλες διαφορές στα ράφια. Εντοπίσαμε και σας παρουσιάζουμε τις αποκλήσεις ίδιων προϊόντων σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ με βάση τη νέα πλατφόρμα. Και αποκάλυψη των νέων, απίστευτο και όμως αληθινό. Η ΕΕΠ κάνει μουσείο. Θα λειτουργήσει από τις αρχές του 2027 σε κτίριο στην Αγία Παρασκευή. Θα έχουν τη δυνατότητα να το επισκέπτονται όλοι οι Έλληνες πολίτες. Τι θα εκτίθεται στους χώρους του και σε ποιο ιστορικό βάθος. Ποια τρίκ έκαναν εντύπωση στα νέα και γιατί. Ποιες διαδικασίες θα πρέπει να τηρούνται για να περάσει κανείς την πόρτα του μουσείου. Και πώς θα συνδέεται με κάποιον τρόπο με το παράνομο λογισμικό Predator. Ναι, και βέβαια έχουμε συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, καταγράφηκαν οι υπογραφές, όχι στον ίδιο χώρο βέβαια, και μάλιστα του Ιράν ηλεκτρονικός, βγήκε δηλαδή βίντεο. Τα 14 σημεία, οι δεσμεύσεις και οι απειλές, τι προβλέπουν και τι θα γίνει αν παραβιαστούν. Εδώ μιλάμε βέβαια ουσιαστικώς για ήττα, σε εισαγωγικά βέβαια, των Ηνωμένων Πολιτειών. Στρατηγική ήττα, όχι τακτική ήττα. Το μακελιό. Με θηριώδες τζιπ Mercedes στις λαϊκές γειτονιές η Μαρία για να σώσει την Ελλάδα, κυρία Καριστιανού. Ρόδα, τσόντα και κοπάνα τσόντα σε εισαγωγικά. Μάλιστα. Αναφέρεται και στην δίκη Λιγνάδη σε δεύτερο βαθμό που έχει... είναι σε εξέλιξη. Κοινωνική φτωχοποίηση, άλλο θέμα, στην Ελλάδα το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλά, ούτως ή άλλως, από τα χαμηλά ακαθάριστα εθνικά προϊόντα έχει πάντα η Ελλάδα όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι για ποιες χώρες μιλάμε τώρα, έτσι. Απλώς η κατάσταση χειροτερεύει αντί να βελτιώνεται. Η εστία χαρακτηρίζει μάθημα πατριδογνωσίας στην ομιλία Κώστα Γαραμαλή σε τελετή αποφοιτήσεως. Το νου σας σε όσους είναι ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, το χρήμα και την εξουσία, όπως είπαμε. Η πατρίδα είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από εμάς. Ο εθνικός ύμνος και το ότι υπερμάχο είναι in, όχι de modè. Αυτή είναι τη φαντική φράση αυτή. Εμείς είμαστε οι γνήσιοι Μακεδόνες. Δεν καταδεχθήκαμε ποτέ να σφετεριστούμε τις ταυτότητες άλλων. Καλά, όχι και έτσι, όχι ακριβώς έτσι, τέλος πάντων. Ο κύριος Μανώλης Κοτάκης έχει άρθρο στο οποίο έχει τίτλο «Η ανωτερότηση ενός πολιτισμού ακατάδεκτου στην αντιγραφή». Αυτός είναι ο μακεδονικός
ο ελληνικός, ο οποίος τι δεν έχει αντιγράψει, σοβαρά μιλάμε. Ο ελληνικός πολιτισμός, ο οποίος έχει μία από τις δύο βασικές του εορτές και περιόδους βέβαια διακοπών και τα λοιπά, το Πάσχα που είναι εβραϊκή λέξη, σοβαρά μιλάμε τώρα, δεν έχει αντιγράψει τίποτα. Α, το δανείστηκε αλλά το προσάρμοσε στα ελληνικά δεδομένα. Μα έτσι κάνουν όλοι οι πολιτισμοί. Για να μην μπούμε για τον νέο ελληνικό, τον σύγχρονο νέο ελληνικό πολιτισμό, το τι έχει αντιγράψει από τον αγγλοσαξονικό, αν μπορούμε να θεωρήσουμε και τον αμερικανικό ως τέτοιο, βέβαια. Και γιατί να μην το κάνει, αφού το θεωρεί και πρόοδο ενίοτε.

Το καλύτερο τίτλο για την εφαρμογή που σου κάνει, μάλλον τον έχει η εφημερίδα των συντακτών από ό,τι βλέπουμε, για καταναλωτές γυρολόγους. Το σούπερ μάρκετ. Θα πηγαίνουν από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ δηλαδή. Σπατάλη χρόνο, ενέργεια και χρημάτων στην αναζήτηση φτηνότερων προϊόντων με ελάχιστο όφελος. Μα προφανώς δεν θα πάει κανένας τώρα να πάρει τρία προϊόντα στο ένα, να πάρει τρία προϊόντα στο άλλο και τρία στο τρίτο. Ειδικά σε πόλεις όπως η Αθήνα. Δεν βγαίνει αυτό. Μόνο η βενζίνη δηλαδή. Απλώς είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για στατιστικολόγους. Να βλέπει κάποιος τις αποκλίσεις μεταξύ αλυσίδων, τις ευρωπαϊκές τιμές σε σχέση με τις ελληνικές, οι οποίες πάντα, σχεδόν πάντα είναι φτηνότερες, ειδικά σε χώρες όπως η Ισπανία, που έχει μειώσει πάρα πολύ το ΦΠΑ και σε κάποια προϊόντα τον έχει καταργήσει κιόλας. Συνταγματική αναθεώρηση, ψωμί, παιδεία, κερδοσκοπία, λέει η εφημερίδα. Η αιμονική σχέση της Νέας Δημοκρατίας με το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θέλει να επιφέρει τη συνταγματική κατοχήρωση της αναβάθμισης των κολεγίων τύπου Μακάριου Λαζαρίδη, αυτό που τελείωσε δηλαδή, ΣΑΕΗ, κάθετα αντίθετη ΣΥΡΙΖΑ Κομμουνιστικό Κόμμα. Το ΠΑΣΟΚ θέλει την ιδιωτικοποίηση αρκεί να μην είναι κερδοσκοπική. Μα δεν είναι κερδοσκοπική, σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία, είναι μη κερδοσκοπικά ιδρύματα αυτά. Ενώ ο κύριος Τσίπρας που επισκέφθηκε την Κύπρο έστειλε μήνυμα ότι θα είναι ντέρμπι και όχι περίπατος οι επόμενες εκλογές. Μεταλλαγμένα προϊόντα, έσπασε το δίχτυ προστασίας της Ευρώπης λόγω της γνωστής συμφωνίας με τη Mercosur. Ψηφιακές αδεξιότητες κάτω από τη βάση το δημόσιο, αλλά και οι πολίτες έχουμε υποχωρήσει, λέει η εφημερίδα, σε σύγκριση με το 2023.

Η καθημερινή σύγκριση τιμών μέσω κινητού για περίπου 10.000 προϊόντα στα ράφια από την εφαρμογή Πόσο Κάνει. Τη δυνατότητα να συγκρίνουν άμεσα τις τιμές περίπου 10.000 προϊόντων, τα οποία πωλούνται σε σούπερ μάρκετ, θα έχουν πλέον οι πολίτες μέσα από την εφαρμογή Πόσο Κάνει, που εγκαινιάστηκε χθες. Συγγνώμη που τη λέμε έτσι, αλλά επειδή είναι στα ελληνικά γι' αυτό. Η κυβέρνηση προσδοκά ότι η διαρκή σύγκριση θα δημιουργήσει πίεση και ανταγωνισμό για χαμηλότερες τιμές. Εδώ γελάνε τα τσιμέντα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα ότι αδικαιολόγητα υψηλές τιμές στα ράφια σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα γίνουν ανεκτές. Και τι θα κάνει δηλαδή, τι θα κάνει η κυβέρνηση? Θα ρίξει πρόστιμα στις αλυσίδες? Αυτό υποτίθεται ότι γίνεται ήδη. Όταν λέμε ότι υπάρχει trust, ότι υπάρχει δηλαδή συμφωνία, ουσιαστικά άτυπα βέβαια γιατί δεν προβλέπονται αυτά, είναι παράνομο. Όταν λέμε για ελεύθερη αγορά, τι σημαίνει ακριβώς ελεύθερη αγορά? Ξέρουμε τι σημαίνει ελεύθερη αγορά. Σημαίνει ότι ο καθένας βάζει ό,τι τιμή θέλει, έτσι να το πούμε απλά, ό,τι τιμή θέλει, και επιλέγει ο καταναλωτής τι θα αγοράσει. Τώρα, ότι πολλοί καταναλωτές υποχρεώνονται να πληρώσουν περισσότερα, είτε γιατί το κατάστημα της αλυσίδας είναι δίπλα τους, είτε γιατί είναι συνδρομητές του, δηλαδή έχουν τις κάρτες και αυτά, σε εισαγωγικά συνδρομητές, έτσι, είτε για άλλους λόγους, αυτό δεν αφορά την αγορά. Η αγορά καθορίζεται, υποτίθεται, από την προσφορά και τη ζήτηση. Έτσι δεν είναι? Για να έχει βάλει λοιπόν μια αλυσίδα ένα προϊόν τόσο ακριβότερα από την άλλη, σημαίνει ότι το αγοράζει ο κόσμος. Έτσι δεν σημαίνει? Και αφού η κυβέρνηση τόσο κόπτεται για την κερδοσκοπία, η οποία έχει αναχθεί σε κανονικότητα τα τελευταία χρόνια, με την παραμικρή αφορμή, δείτε τι έγινε με τις τιμές των καυσίμων όταν ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ενώ ακόμα τα πρατήρια και όλοι οι έμποροι, τέλος πάντων, που εμπορεύονται ορυκτά καύσιμα, είχαν πάρει σε φθηνότερες τιμές τα καύσιμα. Πώς τα αυξήσαν αμέσως? Γιατί? Τι είναι αυτό, δεν είναι κερδοσκοπία? Τι, το αυξήσανε γιατί θα δυσκολευτούμε να τα πληρώσουμε στο μέλλον? Θα ακριβήνουν? Πα! Και γιατί το προκαταλαμβάνεται αυτό ότι θα ακριβήνουν ή θα φθηνίνουν ή οτιδήποτε? Δηλαδή, πώς λειτουργείτε έτσι? Κερδοσκοπικό δεν είναι αυτό? Όταν λοιπόν λέει ένας πρωθυπουργός που υποτίθεται έχει σπουδάσει οικονομικά, όπως ο κ. Μητσοτάκης, που υποτίθεται έχει δουλέψει και στον ιδιωτικό τομέα, στον οικονομικό χώρο, σε τράπεζα εν προκειμένου, όταν λέει ότι δεν θα γίνει ανεκτή η κερδοσκοπία σε ένα σύστημα, και χωρίς να όλοι μέσα στο σύστημα αυτό λειτουργούμε και το ενισχύουμε φυσικά, σε ένα κερδοσκοπικό σύστημα έτσι λειτουργεί, είναι η φύση του τέτοια, τι συζητάμε? Για ποιον το λέει? Το λέει για κάτι πρέπει να πει κι αυτός. Έτσι, αυθαίρετα, έολα και χωρίς κόστος βέβαια. Δεν του κοστίζει κάτι να λέει ό,τι να είναι ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Το κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μπύρα Μύθος 500 ml τετράδα μόνο 4,70. Αλλά και Kaiser μόνο 5,28. Μπιφτέκια, σουτζουκάκια, σουβλάκι ή κοντοσούβλι χοιρινό μόνο 6,90 το κιλό. Και λουκάνικο χωριάτικο μόνο 5,90 το κιλό. Γαλαξίας.
2: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η καρδιά του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά στο Μέναλο και τις Κολίνες. Το Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ. Πριν πάρεις τα βουνά για να απολαύσεις το θέαμα, ο Αρκαδία 938 σου δείχνει το δρόμο μαζί με τους υποστηρικτές της μεγάλης μετάδοσης. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο θέλει κορυφαίους συμμάχους. Για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο, ιδιωτικό κταίο Αρσένης. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, iCar Κοστόγιαννης. Και για απόλυτο κράτημα σε κάθε στροφή, ελαστικά Ζαφυράκης. Συντονίσου στον Αρκαδία 938 το Σάββατο 27 Ιουνίου. Ζήσε το Eco Rally Ακρόπολης μαζί με τους κορυφαίους της Αρκαδίας.
3: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
6: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
7: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
6: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
8: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
9: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 38. Ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρυθμίση των ήχων. Συνεχίζουμε με την πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Μετά τη σύγκριση των τιμών μέσω κινητού και την πόσο κάνει η εφαρμογή, καθυστερήσεις ρεκόρ για μεταβιβάσεις ακινήτων. Απαιτούνται 7,5 μήνες στην Ελλάδα για την ολοκλήρωση μιας μεταβίβασης. Όταν στην Κύπρο χρειάζεται μία εβδομάδα και στην Ισπανία, στη Γερμανία και στη Γαλλία 1-3 μήνες. Οι χρονοβόρες διαδικασίες συμβάλλουν στην όξεση του στεγαστικού προβλήματος προφανώς, καθώς αποτρέπουν οι ιδιοκτήτες να διαθέσουν προς πώληση ή ενοικίαση το ακίνητό τους. Λοιπόν, γιατί μένουν από νερό τα νησιά, ανομβρία, υπερτουρισμός και κατεστραμμένα δίκτυα. Κριτική από παντού στον Τραμπ στη διεθνή επικαιρότητα για τη συμφωνία με το Ιράν, το μυστήριο με το ταμείο των 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες πολλοί κατηγορούν ευλόγως, κατά την άποψή μας, τον Τραμπ, ότι φέρνει μια συμφωνία που είναι χειρότερη από εκείνη που είχε υπογράψει ο Ομπάμα το 2015 και μάλιστα χωρίς να κάνει και πόλεμο. Παράλληλα, εντύπωση προκαλεί το ειδικό ταμείο των 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων που αναμένεται να συσταθεί για την ανασυγκρότηση του Ιράν με χρηματοδότηση από εταιρείες των ΗΠΑ και του κόλπου. Δηλαδή με αυτές με τις οποίες είχε πολεμική διένεξη το Ιράν. Είναι σαν να αποζημιώνεται κατά κάποιο τρόπο το Ιράν για τις δυσκολίες. Κύριο άρθρο, πολίτες σε ομοιρία. Η κυβέρνηση επιχειρεί μια τολμηρή μεταρρύθμιση στην οργάνωση των πολεοδομιών, κατά την εφημερίδα βέβαια τολμηρή, ενώ ταυτόχρονα επιταχύνει την ολοκλήρωση του κλιματολογίου σε όλη την επικράτεια. Τόσο το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, όσο και η εμπειρία χιλιάδων πολιτών δείχνουν πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα και πόσο βασανιστική μπορεί να γίνει η αγορά ακινήτου ή μια οικοδομή σε αυτή τη χώρα. Χρειάζεται απλοποίηση και διαφάνεια για να τελειώνει η ομοιρία των πολιτών. Αλλά και πολιτική βούληση από τους αρμόδιους κυβερνητικούς αξιωματούχους, οι οποίοι πρέπει επιτέλους να ασχοληθούν σοβαρά με αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή δεν ασχολούνται σοβαρά, σύμφωνα με την εφημερίδα μέχρι τώρα. Αλλά κάνει και τολμηρή μεταρρύθμιση αυτούς που δεν ασχολείται σοβαρά. Τώρα αυτά πώς είναι συμβατά ή πώς δεν αντιφάσκουν, δεν ξέρουμε. Η εφημερίδα Κόντρα τρέμουν το ενδεχόμενο να δημοσιοποιήσει πριν τις εκλογές νέα πορίσματα για σκάνδαλα, πανικό στην κυβέρνηση από τις κινήσεις Κοβέση. Τι σηματοδοτεί η προσφυγή της επικεφαλής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον Άριο Πάγο. Θα μας πει το μανιφέστο σε λίγο. Ψήφισμα κόλαφος για την Τουρκία από το Ευρωκοινοβούλιο. Καταδικάζει τη γαλάζια πατρίδα, δικαίωμα της Ελλάδας η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια. Το Ευρωκοινοβούλιο, έτσι. Ένα ψήφισμα έβαλε. Σε άλλα ψηφίσματα του Ευρωκοινοβουλίου, όταν δεν είναι θετικά για τη χώρα, δεν ασχολείται κανένας. Τώρα που έβγαλε ένα ψήφισμα, επαναλαμβάνω, όχι κανένα νόμο, τίποτα, ένα ψήφισμα. Υποστηρίζει την Ελλάδα σε σχέση με τις τουρκικές, ας πούμε, και το λέμε ας πούμε, γιατί η Τουρκία δεν θέλει να επεκτείνει τα δικά της μίλια, θεωρεί ότι η επέκταση ή δυνητική σε 12 ναυτικά μίλια του ελληνικού θαλάσσιου χώρου είναι casus belli, αιτία πολέμου δηλαδή.

Το ποντίκι. Υπέρτιτλος. Προσπαθεί να τους κάψει στην προθέρμανση. Η κυβέρνηση, τα νέα κόμματα εννοεί εδώ. Ελπίδα Μητσοτάκη για περιορισμό των συνεπειών του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Παίρνει ανάσα με τη συμφωνία. Ερώτημα για τις δυνατότητες της κυβέρνησης να αξιοποιήσει το παράθυρο των 60 ημερών. Ο Πρωθυπουργός ξορκίζει τις πολύ πρόωρες εκλογές, κάνοντας προεκλογική εκστρατεία.

Ριζοσπάστης, τεράστιες ευθύνες αναλαμβάνει η κυβέρνηση να μην τολμήσουν να στείλουν πολεμικά πλοία στα στενά του Ορμούζ, λέει η εφημερίδα. Η πολιτικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κλείνει την πόρτα στην αυταρχική Τουρκία. Ευρωπαϊκό χαστούκι στον Ερντογάν, μπλόκο λόγω κάζους μπέλι και παραβιάσεων σε Ελλάδα και Κύπρο. Με συντριπτική πλειοψηφία ψηφίστηκε η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου που φρενάρει την ενταξιακή πορεία της. Δεν φρενάρει καμία ενταξιακή πορεία. Άλλωστε η Τουρκία δεν θέλει σε αυτή τη φάση, έχουμε την αίσθηση, να μπει στην Ένωση. Εάν ήταν στην Ένωση η Τουρκία, αυτή τη στιγμή η ανάπτυξή της θα ήταν πολύ χαμηλότερη και θα υπόκειτο σε πολύ περισσότερους περιορισμούς. Για να αυτή τη στιγμή, και όποιος πάει στην Τουρκία το καταλαβαίνει, είναι παράδεισος σε εισαγωγικά του λαθρεμπορίου και άλλων διαδικασιών τέτοιων που αφήνουν χρήματα στην τουρκική οικονομία, έστω και μαύρα. Γιατί εμείς εδώ τι κάνουμε δηλαδή. Το μανιφέστο περίεργος δεν έχει αυτό το τίτλο που περιμέναμε, έχει άλλο. Κώστας Κυρανάκης, ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ανοίγει τα χαρτιά του στο μανιφέστο. Δίνουμε χώρο στους νέους στα ψηφοδέλτιά μας. Ενότητα και συσπήρωση της παράταξης, στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Η ευθύνη μου είναι να χτίσω γέφυρες, δεν περισσεύει κανείς. Ούτε ο Κώστας Καραμαλής, ούτε ο Αντώνης Σαμαράς, προφανώς αυτοί περισσεύουν. Και άλλο ένα απολαυστικό άρθρο από την κυρία Σοφία Βούλτεψη. Επιτέλους, ποιο είναι το έγκλημα της Άννας Ασημακοπούλου, που έκλεψε προσωπικά δεδομένα και τα χρησιμοποίησε για προεκλογικούς λόγους? Ποιο είναι το έγκλημα? Ξέρω εγώ. Μπα, αυτά είναι κανονικότητες για τη Νέα Δημοκρατία από ό,τι φαίνεται. Τόσο εθισμένοι που είναι στις παρακολουθήσεις το ένα το άλλο, λογικό τώρα. Σιγά, τι έκανε εδώ που τα λέμε, τι έκανε τώρα η κυρία Ασημακοπούλου σε σχέση με κάτι άλλο? Τίποτα δεν έκανε. Τίποτα. Ψήγμα, τίποτα. Είναι της πλάκας αυτό που έκανε η κυρία Ασημακοπούλου σε σχέση με άλλα που κάνανε άλλοι, οι οποίοι δεν κατηγορούνται καν αυτή τη στιγμή. Δεν βρίσκονται καν ενώπιον της δικαιοσύνης, όπως αυτή που προφανώς είναι ατυχήσασα. One Voice έχει ένα θέμα για το Ελευθέριος Βενιζέλος στον Διεθνή Αερολιμένα της χώρας. Υπερχρεωμένο ο Ελευθέριος Βενιζέλος, λέει, χρωστά 920 εκατομμύρια ευρώ με 6,5% επιτόκιο. Σε ποιες επενδύσεις έχουν πάει όλα αυτά τα λεφτά? Και όσον αφορά την παρουσίαση της εφαρμογής Πόσο Κάνει, η ακρίβεια, λέει η εφημερίδα, λέει η Λατή, το θέμα δεν είναι πόσο κάνει, αλλά γιατί κάνει τόσο. But if you tell me... Με εφαρμογές στο κινητό δεν λύνεται το πρόβλημα, λέει. Μα δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο η κυβέρνηση. Εφαρμογές για τα κινητά φτιάχνει 7 χρόνια. Ή στέλνει 112, στέλνει διάφορα, κάνει διάφορα. Πολλές εξυπνάδες, όντως, που φαίνονται και καλά εξυγχρονισμός, αλλά στην πραγματικότητα τι καταφέρνουν, ποιος είναι ο στόχος και έχει επιτευχθεί ο στόχος ή όχι. Αυτό είναι το θέμα. Εθνικός Κήρυκας. Διορίζονται ανεξάρτητοι ερευνητές για το κράτος μαφία. Σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση που παρουσιάζει το Associated Press, οι πιο πολλοί Αμερικανοί θεωρούν ότι οι ελευθερίες τους απειλούνται. Και από το Ντουμπάι το ρεπορτάζ εδώ, ανοίγει το Ορμούζ, το στενό ή τα στενά, με αντάλλαγμα πετρέλαιο και κυρώσεις. Κυβωτός Ορθοδοξίας, για να δούμε τι λέει για τις αυξήσεις. Δεν λέει για τις αυξήσεις. Αυξήσεις του μισθού των επισκόπων και αντιδράσεις των Μητροπολιτών, βασικά. Ποιον επισκόπο? Η αληθινή θυσιαστική διακονία των Μητροπολιτών. Εδώ έγιναν Μητροπολίτες. Η φιλανθρωπία των αρχιερέων, λέγεται το κεντρικό θέμα και έχει και χαρακτηριστική φωτογραφία. Δηλαδή δεν πειράζει που λογικό είναι να αυξάνεται ο μισθός στους 120 ή 200% αφού είναι φιλάνθρωποι. Οκ, ενώ οι άλλες,
τα άλλα επαγγέλματα στο δημόσιο τομέα, οι άλλες ειδικότητες δεν είναι φιλάνθρωποι. Είναι καθάρματα. Είναι μισάνθρωποι, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Και άρα δεν μπορεί να τους αυξηθεί ο μισθός. Σωστό και αυτό. Τι να πούμε τώρα, είναι η χαρά του παραλογισμού η δισογραφία όπως παρουσιάζεται από πολλά μέσα στην Ελλάδα. Απογευματινή. Πόσο κάνει το νέο εργαλείο στη μάχη κατά της ακρίβειας και πώς ακριβώς θα ρίξει την ακρίβεια το πόσο κάνει, γιατί θα συγκρίνουν οι καταναλωτές τις τιμές, θα πάνε όλοι στο φθηνότερο, μόνο που δεν είναι σε ένα κατάστημα. Κάθε κατάστημα αλλού πάει φθηνότερα, αλλού πάει ακριβότερα. Πώς θα γίνει, πώς θα γίνει ο θρίαμβος του ανταγωνισμού με μια πλατφόρμα. Θα δείξει η ιστορία. Ελεύθερη ώρα. Ξύπνα παπά, ξύπνα λαέ. Μάλιστα. Μακαριότατε δεν μας τα λέτε καλά, αναφέρεται στον Αρχιεπίσκοπο. Άνηση μεταχείριση δεσποτάδων απλών εφημέριων. Οι αυξήσεις που δόθηκαν δεν έχουν σχέση με τις πάγιες υποχρεώσεις του κράτους προς την Εκκλησία. Με το άρθρο 31 του νόμου 5224-2025 η Εκκλησία του Χριστού διώκεται και επισήμως, λέει, υποστηρίζει η εφημερίδα βέβαια Ελευθερή Ώρα.

Και το κεφάλαιο 13 της Αποκάλυψης του Ιωάννη, εδώ τα λέει όλα. Δεν λέει δεν δέχομαι ψηφιακή ταυτότητα, αυτό το λέει ένα κίνημα που λέγεται Together Declaration, και εδώ το παραλύζει με την έξοδο. Δηλαδή εννοεί το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης που αναφέρεται στην έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο με επικεφαλή στο Μωυσή. Ναι, ξέρουμε, είναι παρανοϊκό. Και είναι αυτεμπορική, ακτίδα φωτός ή αχτίδα φωτός για αποκλιμάκωση πληθωρισμού. Αισιοδοξία για τον Ιούνιο, κατάργηση επιδότης πετρελαίου, διελκυστίνδα για το πλαφόν. Προφανώς η κατάργηση της επιδότησης στο πετρέλαιο θα γίνει από την 1η Ιουλίου, σύμφωνα με τις εισηγήσεις που δέχεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αν η διεθνής τιμή του πετρελαίου παραμείνει στα σημερινά ή και χαμηλότερα επίπεδα, λόγω και της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν.

Λοιπόν, ερχόμαστε σιγά σιγά και στις τοπικές, βέβαια για λίγο, γιατί θα σε περίπου 5 λεπτά θα πάμε σε διαφημίσεις και δελτίο ειδήσεων. Θα αναφέρουμε μόνο το κεντρικό θέμα του λακωνικού τύπου προς το παρόν. Πολύ ωραίες αναμονές στα νοσοκομεία της Λακωνίας. Θα μπορούσαμε να πούμε πολύ ωραίες αναμονές και στα νοσοκομεία της Λακωνίας. Έως και 8 ώρες και 41 λεπτά η αναμονή το Μάιο.

Μπραντ Εφέρ για τη νέα λαϊκή αγορά σκάλασε με το δεύτερο θέμα. Η μία ένταξη στο πράσινο ταμείο και το αναλλακτικό πλάνο του Λίντερ. Η επικριτική αναφορά Νταλιάνη και απάντηση της Δημοτικής Αρχής. Και το τρίτο θέμα και τελευταίο της πρώτης σελίδας ουσιαστικά. 200 χρόνια από τη μάχη του Δειρού. Η Μάνη τιμά το έπος των γυναικών που νίκησαν τον Ιμπραήμ. Βέβαια αυτό είναι λίγο μυθολογικό εν μέρη, αλλά τέλος πάντων. My heart is breaking too. Λοιπόν, σε 5 λεπτά διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επανερχόμεθα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Στις 8 το βράδυ στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο, η εκδήλωση παρουσίασης που διοργανώνει ο Δήμος Τρίπολης με αντικείμενο τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του Ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Η Τρίπολη δεν αντέχει άλλες χαμένες ευκαιρίες ούτε άλλους λογαριασμούς που φορτώνται στους πολίτες. Χρειάζεται έργα με διαφάνεια, αποφάσεις με ευθύνη και σεβασμό στα σύμβολα που μας ενώνουν, αναφέρει μεταξύ άλλων σε τοποθέτησή του ο Δημοτικός Σύμβουλος της Αντιπολίτευσης Ηλίας Αγγελάκος. Την περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και τη διοργάνωση μεγάλης συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στην Εθνική Οδό Κορίνθου Τρυπόλεως, στο χώρο των Διοδίων Νεστάνης, προτείνει σε ανακοίνωση της η Παγκοριτινιακή Ένωση, αναλυτικά στο arkadian38.gr. Το ζήτημα της επανεμφάνισης κρουσμάτων ευλογιάς στις εκτινοτροφικές μονάδες της περιφέρειας Πελοποννήσου προτείνει ως θέμα προς συζήτηση στην επόμενη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Λογοδοσίας η Λαϊκή Συσπήρωση. Τα έργα στο υποολοκλήρωση γυροκομείο Μεγαλοπόλεως με την επωνυμία Αγία Θεοδώρα η Ενβάστα επιθεώρησε ο σεβασμιότητα του Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως κ. Νικηφόρος. Με ισχυρή πλειοψηφία από βουλευτές όλων σχεδόν των κομμάτων αναδείχθηκε πρώτος αντιπρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής ο Ευάγγελος Γιανακούρας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Τον συνολικό αριθμό των 36.900 εισιτηρίων έκοψε φέτος ο Αστέρας Άκτορ, όπως γνωστοποίησε η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος. Συνεχίζονται οι ενέργειες για την υλοποίηση του μεταγραφικού σχεδιασμού του Αστέρα Άκτορ και σύντομα αναμένονται ανακοινώσεις.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με διαστήματα βροχής στο υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Αξέχαστος γάμος.
5: Παραμυθένια βάπτιση.
4: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
5: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
4: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
5: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
4: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
4: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
5: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
6: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: κολλάκιμα από τον Γκάμαρη. Ο Άλβαρες με δυνατό σουτ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 για τους Αρκάδες. Πολύ ωραία εξέλιξη από τον Αργεντινό αμυντικό του Αστέρα.
1: Να σε βλέπει νικητή, θέλει όλη η Αρκαδία. Κι όπου πας ακολουθεί, και με μπόρες και με κρύα.
0: Τελεί το κόρνερ από τον Μπαρτόλο. Στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα καταλήγει στο δεύτερο και ο Ρεγκής με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2 του Αστέρα.
1: Αστέρα μου!
2: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
3: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με Α όπως Αρσένης.

πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, δεύτερη ώρα της ζωντανής εκπομπής του Arcadia 38 ASC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Και ναι, επειδή μας ρωτάτε, θα βρέξει το απόγευμα. Νωρίς το απόγευμα, αργά το απόγευμα, θα δούμε. Πάντως θα βρέξει, έτσι λέει το δελτίο πρόγνωσης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας όσον αφορά την Τρίπολη. Θα βελτιωθεί ο καιρός βέβαια από αύριο, υπό την έννοια δεν θα έχουμε φαινόμενα, έτσι τουλάχιστον προβλέπεται. Λοιπόν, Ελευθερία της Καλαμάτας, πάμε στη δεύτερη εφημερίδα από τις τοπικές που αναφέρουμε. Κρούσμα στο Δεσίλα, θανατώθηκαν 217 ζώα, ανησυχεί εξάπλωση ευλογιάς εγωπροβάτων. Νίκα Μπέι Καλαμάτα στη Δυτική Παραλία, το πλάνο της εταιρείας για την επένδυση. Ένα θέμα που έχει προκαλέσει αντιπαραθέσεις στην Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα και βέβαια κάποιοι, όπως συνηθίζουν, για λόγους πολιτικού κόστους δεν έχουν πάρει καμία θέση. Μεσσηνιακός λόγος. Στους δρόμους και οι αγρότες της Μεσσηνίας στις 23, 24 και 25 του Ιουνίου για μείωση κόστους παραγωγής και πληρωμές ενισχύσεων. Και οι αρκάδες βέβαια θα συμμετάσχουν. Θα έχουμε πάλι, πιθανώς να έχουμε πάλι κινητοποίησεις αντίστοιχες με αυτές που είχαμε πριν από κάποιο καιρό, που προκάλεσαν και κάποια προβλήματα στις μετακινήσεις λόγω της κατάληψης εθνικών οδών από τους αγρότες, οι οποίοι βέβαια δικαιολογημένα διαμαρτύρονται διότι βλέπουν ότι δεν υπάρχει συνέπεια από την πλευρά της πολιτείας. Το θάρρος Μεσσηνίας έχει ως κεντρικό θέμα το καμπανάκι από την Ένωση Πυροσβεστών Μεσσηνίας. Δύσκολο πυροσβεστικό καλοκαίρι για τη Μεσσηνία, αναφέρουν. Τα μόνιμα προβλήματα των πυροσβεστών, ανεπάρκεια προσωπικού, μη δυνατότητα υπάρξεως υποδομών μονίμου χαρακτήρα. Αλλά φτάνουμε στην Αρκαδία τώρα, ξεκινάμε με τον πρωινό Μοριά. Το Ευρωκοινοβούλιο προειδοποιεί την Άγκυρα, το πρώτο θέμα. Και το δεύτερο θέμα, το πόσο κάνει αποκαλύπτει τις τιμές. Αποκαλύπτει τις τιμές, το πόσο κάνει. Δεν αποκαλύπτει τις τιμές, οι τιμές είναι εκεί, μπορεί να τις δει κάποιος. Συγκρίνει, δεν αποκαλύπτει τις τιμές. Τι πάει να πει αποκαλύπτει τις τιμές? Δηλαδή άμα πάει κάποιος σε ένα σούπερ μάρκετ δεν βλέπει την τιμή και τις αποκαλύπτει τώρα η πλατφόρμα? Μην τρελαθούμε. Τη συγκρίνει βέβαια. Τις βάζει στο ίδιο χώρο και μπορεί κάποιος να τη συγκρίνει. Αυτή τη χρησιμότητα έχει η πλατφόρμα. Τώρα αν αυτό θα έχει πρακτική αξία ή όχι θα φανεί από την νεκροψία, όπως είπαμε και πριν. Τον σαν αφορά αυτό που λένε, υποστηρίζουν κάποιοι ότι ό,τι γίνεται καλό είναι. Όχι, πρέπει να υπάρχει πάντα μελέτη, αν θέλετε, υπολογισμός κόστους και στόχου. Δηλαδή πώς

κόστησε αυτό και σε τι στοχεύει και αν αυτό στο οποίο στοχεύει θα έχει μεγαλύτερη ανταπόδοση. Έτσι πάει. Στο σύστημα τουλάχιστον που, στο οποίο μέσα λειτουργούμε όλοι. Δεν είναι ένα μέτρο, ας πούμε, κοινωνικής πρόνοιας αυτό.

Λοιπόν, ερχόμαστε και στη δική μας ενωματική ιστοσελίδα arcadia938.gr. Ξεκίνησαν εργασίες στο σημείο κατολίσθησης στα λαγκάδια της Γορτινίας. Στο μεταξύ, η Γορτινία, ακόμα και ο Δήμαρχος Γορτινίας, ετοιμάζουν κινητοποιήσεις απέναντι στην αδιαφορία, όπως καταγγέλουν, της πολιτείας όσον αφορά το Δήμο, το συγκεκριμένο, τον Αρκαδικό, ο οποίος αντιμετωπίζει πολλά και μόνιμα προβλήματα. Εξού και η πρόταση της Παγκορτινιακής Ένωσης για συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα διόδια της Νεστάνης. Τώρα, αν συμπέσουν και με τους αγρότες, ακόμα καλύτερα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης του κ. Μηνιώτη, ο κ. Αγγελάκος, εξέδωσε σήμερα μία ανακοίνωση για τις δημοσιονομικές διορθώσεις στα έργα της ΔΕΙΑΤ. Αναφέρεται βέβαια σε αυτά που έγιναν μέσω TAP Talk και μετά ακυρώθηκαν. Μάλλον δεν ακυρώθηκαν. Το Δημόσιο ζητάει επιστροφή των χρημάτων, αλλά το θέμα είναι ότι έχει προσφύγει ο Δήμος Τρίπολης κατά της απόφασης αυτής, λέγοντας ότι δεν είναι υπεύθυνος αυτός για το αν εγκρίθηκε πρόγραμμα το οποίο ο ίδιος πρότεινε, ενέταξε στο ταπτό και εγκρίθηκε. Τι φταίει αυτός αν εγκρίθηκε? Κακώς εγκρίθηκε βέβαια, κρίθηκε παράνομη η έγκριση αυτή. Και για τον Αδριάντα φυσικά του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, αλίμονο, έχουμε και αύριο τα αποκαλυπτήρια. Μια σειρά από εκδηλώσεις βέβαια έρχονται και στην Αρκαδία, άλλωστε είναι η περίοδος τώρα των πολιτιστικών, αμυγός πολιτιστικών εκδηλώσεων, λόγω θέρους. Και εχθές έπεσε η περισσότερη βροχή στην Αρκαδία σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Εντάξει, δεν είναι και κάτι το εντυπωσιακό αυτό.

Ενώ σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, για να πάμε στην εθνική επικαιρότητα πάλι, αθηναϊκών ιστοσελίδων, οι πολεοδομίες της χώρας εξετάζονται από τις αρχές. Μεγάλη έρευνα σε φορολογικές δηλώσεις και περιουσιακά στοιχεία υπαλλήλων, προϊσταμένων κτλ. Εκτεταμένη επιχείρηση στις πολεοδομίες της χώρας από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μετά την αποκάλυψη του κυκλώματος διαφθοράς. Το οποίο πανηγυρίζει η κυβέρνηση, γιατί αυτή λέει τα αποκαλύπτει τα κυκλώματα, δεν τα κρύβει. Και από το ξέπλυμα, την αρχή ξεπλύματος μαύρου χρήματος, πάμε στο γιατί υποχώρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε σχέση με το Ιράν, ή μάλλον γιατί υποχώρησαν οι ΗΠΑ, αφού αυτές εκπροσωπεί ο πρόεδρος. Ο φόβος οικονομικής κρίσης προφανώς οδήγησε κατά κύριο λόγο τον Τραμπ στο deal με το Ιράν. Αυτά κάνει άλλωστε. Είναι The Art of the Deal, λέγονταν ένα βιβλίο που είχε γράψει παλαιότερα. Και όπου υποστήριζε ότι είναι ο καλύτερος στα deals στον πλανήτη, με την γνωστή μετριοπάθεια που τον διακατέχει. Αλλά το προφίλ του τώρα πλήττεται ως μεγάλου διαπραγματευτή, σε εισαγωγικά βέβαια, μετά από αυτή τη συμφωνία συμφορά ουσιαστικά που έκανε, και η οποία είναι χειρότερη όσον αφορά τα 14 σημεία σε σχέση με αυτή που είχε πετύχει ο Μπαράκ Ομπάμα το 2015, και μάλιστα χωρίς να κάνει κανένα πόλεμο τότε, χωρίς να ξοδέψει τόσα χρήματα σε όπλα ή μάλλον στην αντικατάσταση όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στον πόλεμο, απλώς χρησιμοποιώντας τη διαπραγμάτευση. Επέμενε ο σημερινός πρόεδρος μέχρι πρόσφατα ότι οι οικονομικές επιπτώσεις για τους Αμερικανούς δεν επηρέαζαν τις αποφάσεις του. Μάλιστα έλεγε: δεν με ενδιαφέρει. Το είχε πει δημόσια: δεν με ενδιαφέρει τι υφίσταται ο μέσο Αμερικανός από τον πόλεμο. Φαίνεται πως άλλαξε στάση όμως, γιατί έχει και τις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο. Εχθές δήλωσε ότι δεν ήθελα να δω μια οικονομική καταστροφή, αν αυτό συνεχιζόταν θα μπορούσε να συμβεί. Μέσα σε μια εβδομάδα άλλαξε εντελώς, μάλλον μέσα σε ένα μήνα άλλαξε εντελώς απόψεις για την αντικειμενική πραγματικότητα, γιατί γι' αυτόν μάλλον δεν υπάρχει τέτοια, είναι η δική του. Βέβαια χτες προσπάθησε να υπερασπιστεί τη συμφωνία, η οποία στις Ηνωμένες Πολιτείες δέχεται έντονη κριτική και από το δικό του κόμμα και φυσικά και από το δημοκρατικό. Γενικά έκανε πάλι απολαυστικές δηλώσεις ο κύριος Τραμπ. Αυτό έγινε στη Γαλλία, οι δηλώσεις, δείχνοντας για άλλη μια φορά ότι η πρακτική που ακολουθεί, ή αν θέλετε η λογική του, είναι να προτιμά το άμεσο πολιτικό όφελος ή μάλλον τη διαχείριση μιας, θα λέγαμε, συγκεκριμένης κρίσης, αντί να σκέφτεται μακροπρόθεσμα. Προφανώς δεν μπορεί κιόλας, ή θεωρεί ότι δεν πρέπει να σκέφτεται μακροπρόθεσμα κάποιος ο οποίος είναι 80 ετών. Μπορεί να παίζει και αυτό. Και επιβεβαίωσε βέβαια τη μεγάλη σημασία που αποδίδει στις αγορές, αλλά αυτό δεν είναι και παράξενο, δεν το κάνει μόνο αυτός. Τις οποίες αγορές χαρακτήρισε πιο ευφυείς από όλους τους συμβούλους του, εκτός από μένα, είπε βέβαια. Δηλαδή αυτός είναι πιο έξυπνος από τις αγορές. Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής τώρα, ο οποίος δεν αποκαλύπτεται ποιος είναι. Την έκανε δηλαδή τη δήλωση που θα ακούσετε ανώνυμα ή τη διέρευσε. Είπε ότι ο πρώην ο Θανών τώρα ηθοποιός και πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ρόναλντ Ρίγκαν, με αυτή τη συμφωνία που υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ θα στριφογύριζε στον τάφο του. Είναι το δικό μας τρίζο τα κουκαλά του. Λοιπόν, εν της πράγμαση και θέλοντας να βρει διέξοδο στον πόλεμο, η συμφωνία παραχωρεί, προσφέρει στο Ιράν 300 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω της χαλάρωσης των κυρώσεων. Ενώ ουσιαστικά αποδέχεται εμέσως πλην σαφώς, όχι de jure με τον νόμο δηλαδή, de facto αποδέχεται τη δυνατότητα του Ιράν να βάλει τέλη, όχι διόδια, τέλη στα στενά ή στο στενό του Ορμούζ. Όπως κάνει και η Αίγυπτος βέβαια με το Σουέζ.
και όπως κάνει και ο Καναδάς σε αντίστοιχο εικόνο, θέλετε, εμπορικό θαλάσσιο δρόμο που είναι στα δικά του χωρικά ύδατα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε, το είχαμε ξαναπεί, γιατί ο Καναδάς δεν μπορεί να το κάνει και να μην μπορεί να το κάνει το Ιράν. Γιατί? Δικαίωμά του δεν είναι. Δικαίωμά του. Δεν μπορούμε επίσης να λέμε στην Ελλάδα, γιατί το είπε ο κ. Μητσοτάκης κάποια στιγμή, ότι δεν μπορεί να μπει, λέει, δεν μπορούν να μπουν τέλη στα στενά του ορμούς. Πρέπει να είναι ανοιχτή η διέλευση για όλους. Οκ. Okay. Εντάξει, λογικό να το λέει κάποιος, γιατί εμείς έχουμε πάρα πολλούς αφοπλιστές, Έλληνες. Ως γνωστόν, η πρώτη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο είναι η Ελλάδα, βέβαια όχι το κράτος, είναι οι Έλληνες αφοπλιστές. Οπότε λογικό είναι να υπερασπίζεται ένας πρωθυπουργός της Ελλάδας τους Έλληνες αφοπλιστές. Αλλά με την ίδια λογική, γιατί είναι δικαίωμά μας την ίδια στιγμή μας να πάμε στα 12 ναυτικά μίλια? Επειδή είναι όντως κυριαρχικό μας δικαίωμα. Όντως το έχουμε σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Και με το δίκαιο της θαλάσσης, το οποίο βέβαια η Τουρκία δεν το έχει υπογράψει. Άρα και αυτή δικαιολογείται να αντιτίθεται σε κάτι που δεν έχει υπογράψει. Εμείς που τα έχουμε υπογράψει όλα αυτά, τα έχουμε επικυρώσει. Πώς λέμε από τη μία ότι το Ιράν δεν έχει δικαίωμα να εκμεταλλευτεί τα δικά του χωρικά ύδατα, όπως είναι το και χωρικά και υπηρωτικά, και τα υπηρωτικά του εδάφη, βάζοντας τέλη για να ενισχύσει το κράτος, να ενισχύσει ό,τι θέλει, όποιο τομέα θέλει, τη στιγμή που εμείς διεκδικούμε αντίστοιχη, μια αντίστοιχη περίπτωση δικαιώματος της χώρας. Έτσι και γιουβέτσι δεν γίνεται όμως. Αλλού έτσι, αλλού γιουβέτσι δηλαδή. Δεν γίνεται κάθε φορά άλλα να λέμε σε μία περίπτωση και άλλα να λέμε στην άλλη, για να μην πιάσουμε πάλι το αγαπημένο θέμα, σε εισαγωγικά αγαπημένο, με την παραβίαση κάθε έννοιας και κάθε οτιδήποτε έχει να κάνει με το διεθνές δίκαιο που κάνει κράτος, στις οποίες προβαίνει παραβιάσεις κράτος, το οποίο είναι στρατηγικός μας σύμμαχος, υποτίθεται αυτή την περίοδο βέβαια, όχι παλαιότερα.

Λοιπόν, να γυρίσουμε τώρα στα δικά μας για λίγο, στα τοπικά. Έχουμε μία δημοσίευση, παύλα ανάρτηση, ανακοίνωση αν θέλετε, από, από τα Λαγκαδινά Νέα, το οποίο είναι ενημερωτική ιστοσελίδα για τα γορτινιακά θέματα. Ήταν και εφημερίδα παλιότερα. Τώρα υπάρχει μόνο ηλεκτρονικά, λογικό. Ο τίτλος είναι «Η Γορτινία δεν αντέχει άλλη εγκατάλειψη, ώρα για αγώνα και όχι για σιωπή». Ως εδώ αναφέρεται, «Η Γορτινία δεν μπορεί να παραμένει θεατής της καταστροφής της. Από τα Λαγκάδια ως το Λιβαδάκι οι πατριώτες ασφικτιούν, οι επιχειρήσεις χάνουν εισόδημα, οι επισκέπτες απομακρύνονται και η πολιτεία εξακολουθεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με αδιαφορία και αργούς ρυθμούς. Χαιρετίζουμε τη δημόσια διαμαρτυρία και την κινητοποίηση του Δημάρχου Γορτινίας, όμως η μάχη αυτή δεν είναι υπόθεση ενός ανθρώπου ή ενός Δήμου, είναι υπόθεση όλων μας», υποστηρίζεται. «Οι πατριώτες δεν μπορούν να διαμαρτύρονται μόνο από τον καναπέ, το πληκτρολόγιο και τα σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα. Ήρθε η ώρα της συλλογικής δράσης. Ο Δήμος, η Παγορτινιακή Ένωση, οι επαγγελματικοί φορείς, οι πολιτιστικοί σύλλογοι, οι πρόεδροι των κοινοτήτων και κάθε ενεργός πολίτης οφείλουν να βρεθούν στην πρώτη γραμμή. Όταν ένας τόπος αποκλείεται, δεν αρκούν οι ανακοινώσεις. Χρειάζονται δυναμικές κινητοποιήσεις, μαζική παρουσία και ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε υπεύθυνο. Η Γορτινία δεν είναι επαρχία δεύτερης κατηγορίας και δεν θα δεχθεί να αφαιθεί στην τύχη της. Αν δεν υπερασπιστούμε εμείς τον τόπο μας, κανείς δεν θα το κάνει για μας. Ώρα να σηκωθούμε όρθιοι, ώρα να ακουστεί δυνατά η φωνή της Γορτινίας, ώρα για αγώνα». Αναφέρεται και βέβαια τη Δευτέρα έχουμε δύο συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Πελοποννήσου γνωστών. Εδώ αναφέρεται ότι καλείται ο κόσμος, η Γορτίνη και όχι μόνο, να παραστούν σε μαζική και συντεταγμένη διαμαρτυρία στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας στις 6 το απόγευμα, γιατί στις 4 υπάρχει τακτική συνεδρίαση, στο κτίριο της ΟΕΒΑ επί της οδού Καλαμάτης 113 στην Τρίπολη. Ενώ την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι στο Πνευματικό Κέντρο Τροπέων καλούνται όλοι σε ανοιχτή συγκέντρωση ενημέρωσης για τον κοινό σχεδιασμό και την περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποίησεων εντός και εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου Γορτινίας. Μάλιστα. Εν μέρη θερμό καλοκαίρι προβλέπεται, ούτως ή άλλως είναι προεκλογική περίοδος. Νομίζω ότι το πλέον έχει καταστεί σαφές αυτό, έχει καταστεί καθεστώς θα λέγαμε.

Και καθώς όλοι το έχουν καταλάβει, προσπαθούν να πάρουν κάποιες δεσμεύσεις. Να λάβουν κάποιες δεσμεύσεις και από την κυβερνητική πλευρά, αλλά και από τις αντιπολιτεύσεις, έτσι, γιατί δεν ξέρετε τι γίνεται μετά τις εκλογές. Οι εκλογές είναι μουγκές, ειδικά όταν έχεις, σε εισαγωγικά, ειδικά όταν έχεις νέα κόμματα στο πεδίο. Δύο και ένα υποαίρεση, αυτό του κυρίου Σαμαρά φυσικά, υποαίρεση ή με ερωτηματικά το αν θα γίνει τελικά. Βέβαια και οι δεσμεύσεις δεν λένε και πολλά πράγματα, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα που ο Έλληνας Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τη Ρόδο, πήγε και στην ΚΟ, έτσι, πήγε και στην ΚΟ και τι είπε, ότι το μετά τις επόμενες εκλογές θα υπάρχει νοσοκομείο, το νέο νοσοκομείο της ΚΟ θα έχει ολοκληρωθεί. Πήγε μάλιστα και από το εργοτάξιο, γιατί, λοιπόν, προσέξτε τώρα, το νοσοκομείο αυτό στην ΚΟ το είχε υποσχεθεί πριν από τις εκλογές του 2023. Και όπως συνηθίζουν και άλλοι, όχι μόνο ο κ. Μητσοτάκης, τώρα το υπόσχεται πριν από τις εκλογές του 2027 ή 2026, θα δούμε. Υπόσχεται πάλι δηλαδή το ίδιο έργο, το οποίο δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί από ό,τι φαίνεται μέσα σε 7 χρόνια ή αν θέλετε μέσα σε 4 χρόνια. Παίρνει περισσότερο ένα νοσοκομείο να φτιαχτεί στην Ελλάδα, αυτό είναι αλήθεια, γιατί είναι δημόσιο έργο. Έστω και αν είναι ΣΔΙΤ βέβαια. Καιρός είναι τώρα λοιπόν να έρθουν και υποψήφοι κάποια στιγμή βουλευτές Αρκαδίας, ανεξαρτήτως κομμάτων ή κόμματος, και να πούνε πάλι ότι θα φτιαχτεί η παράκαμψη Λαγκαδίων. Απλώς, τι γίνεται, πλέον, όσοι έχουν απομείνει να ασχολούνται με την πολιτική εξειδικευμένα, δηλαδή και σε ένα θέμα συγκεκριμένο που αφορά κάποιο έργο υποδομής, ας πούμε, γιατί οι περισσότεροι ούτε που ασχολούνται με αυτά, ούτε που ξέρουν πόσες φορές έχει υποσχεθεί η πολιτεία, επαναλαμβάνουν εξαρτήτως κόμματος στην εξουσία, την παράκαμψη Λαγκαδίων και πόσες φορές έχει ακυρωθεί κάθε σκέψη τέτοια. Από τη στιγμή μάλιστα που δεν χρηματοδοτούνται τέτοιου είδους έργα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για ευνόητους λόγους, που θα μπορούσαμε να τους παραθέσουμε, αλλά είναι κάποια άλλη στιγμή θα το κάνουμε αυτό πάλι, το έχουμε κάνει και στο παρελθόν. Τελείωσε το παραμύθι περί παράκαμψης Λαγκαδίων. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Αν το ακούσετε να το λέει κάποιος, να ξέρετε ότι πρόκειται περί επικοινωνιακού τρίκ και τίποτε άλλο. Πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα, σε λίγο πάλι μαζί.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
1: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.
2: Την 3η 23 Ιουνίου το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιανης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η 23 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
3: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
4: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
3: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με λυσινό security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
4: Μελισσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Μελισσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
3: Μελισσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
0: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω, ρε φίλε.
7: Το ξέρω, αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα!
7: Όπα! Εδώ! Ναυπλίου 110! Σταμάτα!
6: Γιατί?
7: Είπαμε! Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, τελευταίο μέρος και της σημερινής ζωντάνης εκπομπής του Arcadia 938 ASSE. Απ' έξω Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρυθμίση των ήχων.

Λοιπόν, πάμε να πούμε δύο πράγματα για τις καιρικές συνθήκες, γιατί σας απασχολεί πολύ. Λοιπόν, έχουμε και ειδοποίηση για μέτρια καταιγίδα στην Τρίπολη, στην περιοχή μας αν θέλετε. Αυτό θα, σύμφωνα με την πρόγνωση, θα συμβεί τώρα σε λίγη ώρα, λίγο μετά τις 3. Μέτρια, επαναλαμβάνω, καταιγίδα. Μετά θα μειωθεί η ένταση της καταιγίδας, αλλά θα συνεχίσει να είναι βροχερός ο καιρός μέχρι νωρίς το βράδυ ή αν θέλετε αργά το απόγευμα. Όσον αφορά αύριο Παρασκευή που έχουμε και την εκδήλωση έξω στην πλατεία Άρεως, σύμφωνα με την πρόγνωση πάντα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αναμένεται ηλιοφάνεια σε γενικές γραμμές, ο καιρός θα είναι καθαρός, εκτός από μια περίπτωση να βρέξει ασθενώς το απόγευμα, γύρω στις 6. Οπότε η εκδήλωση είναι 7.30, νομίζουμε δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τώρα άμα βρέξει λίγο, δεν θα προκληθεί, φαντάζομαι, σοβαρό κόλλημα για να έχουμε κάποιο είδους αλλαγή της εκδήλωσης, αλλαγή της ώρας, μάλλον της αλλαγή της ώρας, δεν προβλέπεται αλλαγή της ώρας ή αλλαγή της ημέρας. Νομίζουμε ότι θα πάνε όλα καλά. Όσον αφορά το σήμερα, την απόψινή εκδήλωση είναι σε κλειστό χώρο, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Αναφερόμαστε βέβαια στην εκδήλωση στις 8 στο Μαγιαλοπούλου Θέατρο, όπου ο συντηρητής και γλύπτης και καθηγητής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, ο κύριος Γιώργη Λάκης, θα παρουσιάσει τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη συντήρηση του ΕΦΠΟ Αδριάντα, του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, ο οποίος, όπως ξέρετε και όπως θα έχετε δει, βρίσκεται στη θέση του στην πλατεία Άρεως.

Λοιπόν, είναι μια ιστορική μέρα η σημερινή, αγαπητοί ακροατές, για τον Μπαρθενώνα, καθώς το δυτικό αέτομα, μετά από εργασίες, κατάλληλες εργασίες, συμπληρώθηκε για πρώτη φορά μετά από 220 χρόνια. Η ολοκλήρωση της αποκατάστασης, λοιπόν, του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα και η οριστική απομάκρυνση των εξωτερικών ικριωμάτων από τη δυτική όψη του μνημείου είναι σημαντικό ορόσημο για το έργο της προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της Ακρόπολης, όπως καταλαβαίνετε, κυρίως η απομάκρυνση των ικριωμάτων. Για πρώτη φορά, λοιπόν, μετά από περίπου 220 χρόνια, η δυτική όψη του Παρθενώνα αποδίδεται από το Υπουργείο Πολιτισμού στην πληρέστερη δυνατή μορφή της και με την τοποθέτηση δύο ορθοστατών στις κενές θέσεις του δυτικού αετώματος και την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του αντιθυματικού τείχου, αποκαθίσταται η αρχιτεκτονική ενότητα του σημείου. Έκανε και δήλωση η Υπουργός Πολιτισμού σχετικά με το θέμα. Όπου αναφέρεται για την ολοκλήρωση μιας εξαιρετικά απαιτητικής αναστηλωτικής επέμβασης και φυσικά για ιστορική ημέρα για την Ελλάδα, το Υπουργείο Πολιτισμού, τον Παγκόσμιο Πολιτισμό και φυσικά για την Ακρόπολη. Καταλήγει μια στιγμή που μας γεμίζει υπερηφάνεια, αλλά και ευθύνη να συνεχίσουμε με την ίδια συνέπεια το μεγάλο έργο της προστασίας και ανάδειξης του κορυφαίου συμβόλου του δυτικού πολιτισμού. Τώρα, αυτό εντάξει, σχετικό είναι. Θα μπορούσαν και άλλα μνημεία να υποστηρίξουν ότι είναι τα κορυφαία σύμβολα του δυτικού πολιτισμού. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ένα κορυφαίο σύμβολο, πολλά είναι τα κορυφαία σύμβολα του δυτικού πολιτισμού, ό,τι και αν εννοούμε όταν αναφερόμαστε σε δυτικό πολιτισμό.

Τώρα, πολύ θόρυβος έχει γίνει χωρίς, θα λέγαμε, πραγματικό λόγο, λες και δεν το ξέραμε ότι υπάρχει περίπτωση να πάμε σε εκλογές το φθινόπωρο του 26, μετά το καλοκαίρι δηλαδή τώρα. Αλλά έφτασε το δημοσίευμα του Πολίτικο, επειδή είναι αυτό το μέσο που είναι, προκάλεσε περισσότερες φωτιές, άναψε περισσότερες φωτιές συσσαγωγικά στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, παρά τις συνεχείς διαψεύσεις του κυβερνητικού επιτελείου και τις συνεχείς τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού ότι θα εξαντλήσει την τετραετία. Επειδή λοιπόν ακριβώς έχουμε πολλές διαψεύσεις και συνεχείς τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού γι' αυτό, είμαστε σίγουροι ότι θα γίνουν πρόωρα εκλογές. Γιατί όταν διαψεύδεται κάτι επανειλημμένα, σημαίνει ότι θα γίνει. Απλώς αυτή τη στιγμή είναι σαν πονοκέφαλος το ενδεχόμενο σε εισαγωγικά πρόωρων εκλογών, όχι μόνο για τα κομματικά γραφεία και τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, αλλά και για τους βουλευτές, τους νυν βουλευτές, αλλά και τους wannabe βουλευτές, όπως λέμε στα ελληνικά. Και μην μας πείτε τώρα τι σημαίνει wannabe, θέλετε να το μεταφράσουμε, είπαμε, πλατφόρμα πόσο κάνει. Αφού παντού χρησιμοποιούμε αγγλοσαξονικές ή μάλλον ψεύτο λατινικογενείς ονομασίες, γιατί να μην μιλάμε και στα αγγλικά? Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Τουλάχιστον να μιλάμε κανονικά στα αγγλικά. Είναι καλύτερο από το να χρησιμοποιούμε ψεύτο αγγλικά. Προφανώς, ως γνωστόν και λόγω του προβλέψεων του συντάγματος, ο Πρωθυπουργός αποφασίζει πότε θα γίνουν εκλογές. Αυτό που είναι δεδομένο είναι ότι δεν έχουμε μπροστά μας μία συνθήκη 2023. Σε καμία περίπτωση. Μετά από τόσα σκάνδαλα και με άλλα να περιμένουν τη σειρά τους, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Τα Τέμπη, το οποίο συνεχίζει να υπάρχει, να υφίσταται, αν θέλετε, ως ανοιχτό τραύμα, σε εισαγωγικά, εφόσον και η δίκη προχωράει με πάρα πολλά εμπόδια. Και βέβαια και το πρόβλημα της ακρίβειας, το οποίο δεν αντιμετωπίζεται με πλατφόρμες σύγκρισης τιμών, προκαλούν καθίζηση. Αναπόφευκτη καθίζηση στα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος και καθιστούν το κυβερνητικό αφήγημα έολο, εν μέρη ή ολικός δηλαδή, ή μερικός. Την ίδια στιγμή, προσπαθώντας να αλλάξει λίγο τις συνθήκες, ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος τοποθετήθηκε ως νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, επιχειρεί μια βίαιη εκαθάριση στο εσωτερικό. Ουσιαστικά αποστρατεύονται, σε εισαγωγικά, στελέχη που θεωρούνται πολιτικά βαρύδια για διάφορους λόγους. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία δείχνουν ότι η παλιά φρουρά, η λεγόμενη της Νέας Δημοκρατίας, οδηγείται στην έξοδο, για πολλούς λόγους, επαναλαμβάνω, με τον Κυρανάκη να στέλνει ήδη προσωπικά τελεσίγραφα. Η νέα γενιά στελεχών, η λεγόμενη μάλλον νέα γενιά, θα αποτελέσει τον δούριο ύπο, αν θέλετε, ή τον πολιορκητικό κρυό για το οριστικό ξύλωμα όσων έχουν κλείσει τον κύκλο τους ή έχουν εκτεθεί ανεπανόρθωτα, είτε δημόσια, είτε μέσω της παλαιάς ή τωρινής υποστήριξής τους απέναντι σε παλαιότερους πρωθυπουργούς, σε πρώην πρωθυπουργούς. Και βέβαια, να πάμε και λίγο στα αυτά που γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ, τα ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εξαϊλωθεί ουσιαστικά, δεν υφίσταται ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, μετά και τις τελευταίες διαγραφές, τις αλλαγές, το ξύλωμα του κυρίου Παπά από τη θέση του Λευκού, έχει τελειώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, απλώς μένει και η ληξιαρχική πράξη θανάτου του, η δημόσια εξαϊλωσή του, θα μπορούσα να πούμε. Ουσιαστικά υπάρχει Ελλάς τώρα. Και εκεί θα πάει το μεγαλύτερο κομμάτι των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Φυσικά όλοι σχεδόν είναι αριστερά, ήδη προετοιμάζεται να μπει εκεί. Με τους όρους βέβαια που έχει θέσει ο κύριος Τσίπρας και η συναυτό, τα πράγματα είναι λίγο σύνθετα, αλλά θα το δούμε στην πορεία πώς θα γίνει. Και ειδικά βέβαια όταν θα έχουμε και προεκλογική περίοδο επίσημη. Όσον αφορά τώρα την ελπίδα για τη δημοκρατία, το κίνημα ή κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ξεφουσκώνει
όσον αφορά τα δημοσκοπικά του ποσοστά. Τα στοιχεία των τελευταίων μετρήσεων όλα δείχνουν ότι πέφτει στην τέταρτη θέση και οι εκτιμήσεις των δημοσκόπων είναι ότι το φθινόπωρο η εικόνα θα είναι πολύ δυσάρεστη για το κίνημα. Όπως αναμενόταν βέβαια, γιατί οι αρχικές εντυπώσεις βασιζόντουσαν σε πράγματα τα οποία δεν είχαν σχέση με την ουσία της πολιτικής, αλλά ούτε και με την πραγματικότητα. Δηλαδή, χωρίς να ξέρουμε ούτε τι λέει, ούτε τι υποστηρίζει, ούτε τι θα κάνει, δεν μπορούσε και με επικοινωνιακές παράτες και σοου δεν γίνεται, δεν δημιουργείται μόνιμη βάση υποστηρίξεως. Τώρα, το τι θα κάνει τους επόμενους μήνες, εν ώψη και εκλογών η κυρία Καριστιανού, είναι δικό της θέμα για να μπορέσει να δημιουργήσει μια βάση υποστήριξης. Μόνιμη βάση υποστήριξης και όχι να γίνει ένα κόμμα διαμαρτυρίας μίας χρήσεως, όπως έχουν γίνει άλλα στην Ελλάδα και μετά εξαϊλώθηκαν, εξαφανίστηκαν ή εγκολπώθηκαν σε άλλα, συγχωνεύθηκαν.

να πάμε σε κάτι που δεν θα το περιμένατε. Δεν το συνηθίζουμε, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Λοιπόν, σκληρό μήνυμα προς τις ευρωπαϊκές ελίτ έστειλε ο επικεφαλής Motor Oil, κ. Γιάννης Βαρδινογιάννης. Η Τζίγκερ, αν θέλετε. Από το βήμα της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, ξεμπροστιάζοντας τη λανθασμένη ενεργειακή στρατηγική της Γυραιάς Υπήρου και της Ελλάδας, βέβαια, έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις των γεωπολιτικών αναταράξεων στη Μέση Ανατολή, λέγοντας με νόημα ότι έχουμε αντιμετωπίσει δύο πολέμους τα τελευταία 4 χρόνια. Νομίζω ότι το τελευταίο γεγονός στον Περσικό κόλπο χτυπά καμπανάκι για την Ευρώπη. Η ΕΠΕ έχει αποφασίσει να στρέψει αλλού την προσοχή της όσον αφορά στην ενέργεια. Για ακόμα μία φορά, είπε ο κ. Βαρδινογιάννης, δεν το είπε ο κ. Τσίπρας ή ο κ. Κουτσούμπας. Για ακόμα μία φορά αποδείχθηκε ότι η απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα ήταν λάθος. Η Ελλάδα έχει την τύχη να διαθέτει 2 δηληστήρια και να μην αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα εφοδιασμού. Τώρα, το αν οι τιμές των καυσίμων ανεβαίνουν ή κατεβαίνουν δεν μπορεί να το ελέγξει κανείς. Εμείς ακολουθούμε την αγορά, είπε. Και επίσης ο κ. Βαρδινογιάννης προειδοποίησε ότι εφόσον η Ευρώπη συνεχίσει να λειτουργεί σαν αποκομμένη οικονομία όπως κάνει τώρα, θέτει σε άμεσο κίνδυνο την ενεργειακή της ασφάλεια.

Και όσον αφορά τώρα μετά τη συμφωνία, τι γίνεται στο Ορμούζ, έτσι, γιατί νομίζετε τώρα ότι οι περισσότεροι το περνάτε έτσι ως μία είδηση στο κινητό, στο feedback που λέμε, και δεν ασχολείστε καθόλου με το τι σημαίνει. Δηλαδή το ότι ανοίγουν τα στενά του Ορμούζ δεν σημαίνει τίποτα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα νέο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουν οι διερχόμενοι. Η απελευθέρωση του εμπορικού διάβλου, λοιπόν, από τον οποίο διέρχεται το 20% της παγκόσμιας πετρελαϊκής παραγωγής, φαίνει στην επιφάνεια τεχνικά και επιχειρησιακά εμπόδια. Πρόκειται για το τι θα κάνουν 500 εγκλωβισμένα πλοία και 20.000 ναυτικοί, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι τώρα με ένα θανάσιμο ναρκοπέδιο, καθώς η κεντρική ζώνη παραμένει ναρκοθετημένη από το Ιράν. Οι ασφαλιστικές εταιρείες φυσικά θωρακίζονται πίσω από υπέροχα μπόνους κινδύνου και απαιτούν στρατιωτική συνοδεία. Εξού και η Γαλλία έδειξε προθυμία, ο ριζοσπάστης λέει μην τολμήσουν να στείλουν πολεμικά πλοία και κάτι τέτοια. Γεγονός που αποδεικνύει ότι η σταθερότητα στις διεθνείς αγορές παραμένει άπιαστο όνειρο αυτή τη στιγμή. Με τις παράκτιες λωρίδες να αδυνατούν να απορροφήσουν τον όγκο της παγκόσμιας ναυσιπλοείας, όπως ήταν φυσικά αναμενόμενο, και το Ιράν το γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτό.

Όσον αφορά αυτό που είπαμε για τα τέλη που ζητάει το Ιράν, ο Economist, το περιοδικό για την οικονομία, κατά κύριο λόγο και πολιτικό ουσιαστικά, υποστηρίζει ότι είναι αυθαίρετα αυτά, γιατί τα ζητάνε για, τα έχουν ονομάσει τέλη ασφάλειας οι Ιρανοί. Αυτό έρχεται σε πλήρη σύγκρουση με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, σύμφωνα με τον Economist. Και βέβαια οι εφοπλιστές αρνούνται να χρηματοδοτήσουν, καλά αρνούνται να δώσουν χρήματα, με τη δικαιολογία ότι θα χρηματοδοτούσαν έτσι μια οργάνωση που θεωρείται τρομοκρατική κλπ.

Σε κάθε περίπτωση η κατάσταση δύσκολη μεν, ενδιαφέρουσα δε. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί μέσα στους επόμενους καλοκαιρινούς κιόλας μήνες. Προς το παρόν, εμείς θα σας αφήσουμε. Τις τελευταίες δύο ώρες ακούσατε την ζωντανή εκπομπή ASCC απ' έξω από τον Αρκαδία 938. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ηλιόπουλος, στην ρυθμίση των ήχων ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το Arcadia Sports Show με τη Μένια Λίκη και του Χριστοκαρνέζη. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 12. Μέχρι τότε, καλά να περνάτε και καλή σας τύχη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Στις 8 το βράδυ στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο η εκδήλωση παρουσίασης που διοργανώνει ο Δήμος Τρίπολης με αντικείμενο της εργασίας συντήρησης και αποκατάστασης του Ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Η Τρίπολη δεν αντέχει άλλες χαμένες ευκαιρίες ούτε άλλους λογαριασμούς που φορτώνται στους πολίτες. Χρειάζεται έργα με διαφάνεια, αποφάσεις με ευθύνη και σεβασμό στα σύμβολα που μας ενώνουν, αναφέρει μεταξύ άλλων σε τοποθέτησή του ο Δημοτικός Σύμβουλος της Αντιπολίτευσης Ηλίας Αγγελάκος. Την περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και τη διοργάνωση μεγάλης συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στην Εθνική Οδό Κορίνθου Τρυπόλεως, στο χώρο των Διοδίων Εστάνης, προτείνει σε ανακοίνωσή της η Παγκοκρατορική Ένωση, αναλυτικά στο arkadia938.gr. Το ζήτημα της επανεμφάνισης κρουσμάτων ευλογιάς στις εκτινοτροφικές μονάδες της περιφέρειας Πελοποννήσου προτείνει ως θέμα προς συζήτηση στην επόμενη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Λογοδοσίας η Λαϊκή Συσπήρωση. Τα έργα στο υποολοκλήρωση γυροκομείο Μεγαλοπόλεως με την επωνυμία Αγία Θεοδώρα η Ενβάστα επιθεώρησε ο σεβασμιότητα του Μητροπολίτης Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως κ. Νικηφόρος. Με ισχυρή πλειοψηφία από βουλευτές όλων σχεδόν των κομμάτων αναδείχθηκε πρώτος αντιπρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής ο Ευάγγελος Γιανακούρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Τον συνολικό αριθμό των 36.900 εισιτηρίων έκοψε φέτος ο Αστέρας Άκτορ, όπως γνωστοποίησε η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος. Συνεχίζονται οι ενέργειες για την υλοποίηση του μεταγραφικού σχεδιασμού του Αστέρα Άκτορ και σύντομα αναμένονται ανακοινώσεις.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με διαστήματα βροχή στο υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: People have repower.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
9: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
10: Έλες ψητό με πατατάκια.
11: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
12: Δεν πεινάω.
9: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
11: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
9: Και μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
11: Δεν πεινάω.
9: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
11: Ούτε εγώ θα πάω.
9: Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
13: Πάμε στο Θόδωρο.
9: Να πάτε.
14: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
15: Εφτάσε.
16: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
17: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
16: Αυτόν πάρε.
17: Γιατί?
16: Γιατί είναι πιο κοντά.
17: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
16: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
17: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
16: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
17: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
12: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Με μια Λιλή στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Πέμπτη σήμερα 18 Ιουνίου, είμαστε μαζί σας, θα είμαστε μέχρι και τις 3 για την αθλητική σας ενημέρωση. Όπως καταλαβαίνετε, το σημερινό μας πρόγραμμα περιλαμβάνει νέα από τον Αστέρα Άκτορ και τις μεταγραφικές κινήσεις που κάνει η ομάδα της πόλης μας εν ώψη της νέας αγωνιστικής σεζόν, που όπως όλα δείχνουν θα είναι πιο ανταγωνιστική, με στόχους φυσικά ψηλά στη βαθμολογία και φυσικά αυτό να μην είναι μόνο στο πρωτάθλημα αλλά και στο κύπελο. Έχουμε φυσικά νέα και από το Μουντιάλ, καθώς είμαστε σε ρυθμούς Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Είμαστε όμως σε ρυθμούς και Eco Rally Ακρόπολης που πλησιάζει σε λίγες μέρες και με δύο ειδικές διαδρομές στην Αρκαδία, σε Κολίνες και Μέναλο. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε και μέσα από το πλούσιο κουπόνι της Stoiximan.gr που σας προσφέρει την εκπομπή που ακούτε, η Stoiximan η οποία είναι υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Όπως είπαμε και στην χθεσινή μας εκπομπή, ο Αστέρας ανακοίνωσε την συνεργασία με 3 μέλη για το τεχνικό επιτελείο της ομάδας. Είχαμε μιλήσει για τον κύριο Παναγιώτη Πομόνη, τον προπονητή τερματοφυλάκων, ενώ ανακοινώθηκε, όπως καταλαβαίνετε, και το επιτελείο του, του Γιώργου Αντωνόπουλου συνολικά, με τον Σωτήρη Ρούση και τον κύριο Γιώργο Λαγκαδίτη. Ο κύριος Γιώργος Λαγκαδίτης θα είναι άμεσος συνεργάτης του προπονητή της ομάδας του Γιώργου Αντωνόπουλου. Είναι γεννημένος το 1976 και είναι κάτοχος διπλώματος UEFA A και ως βοηθός προπονητή έχει εργαστεί στην Κύπρο στις ομάδες του Ολυμπιακού Λευκωσίας, του Ερμή Αριδίπου, της Νέας Σαλαμίνας και στην Ομόνια. Ενώ σαν βοηθός προπονητή έχει εργαστεί και στην Ελλάδα, στις ομάδες του Πανετολικού και στην Κηφισιά. Για τον κύριο Παναγιώτη Πομόνη, τον προπονητή τερματοφυλάκων του Αστεράκτορ, μιλήσαμε και τις προηγούμενες μέρες. Ένα πλούσιο βιογραφικό τόσο στην ποδοσφαιρική και προπονητική του καριέρα, όσο και στην ακαδημαϊκή του καριέρα. Θα είναι λοιπόν ο νέος προπονητής τερματοφυλάκων της ομάδας. Να περάσουμε και στον κύριο Σωτήρη Ρούση, ο οποίος είναι ο νέος προπονητής φυσικής κατάστασης του Αστέρα Άκτορ.

Ένας πολύ έμπειρος γυμναστής, κατέχει δίπλωμα επίσης UEFA και είναι γεννημένος το 1984 και έχει εργαστεί στον Όφι για 3 σεζόν, στον Ατρόμητο για 7 σεζόν, στην Τουρκία για 1 χρονιά, καθώς και στις κυπριακές ομάδες του Απόλλωνα Λεμεσού για 2 σεζόν και της ΑΕΚ Λάρνακας επίσης για 2 χρονιές. Μάλιστα, με τον Απόλλωνα Λεμεσού κατέκτησε ένα πρωτάθλημα Κύπρου και ένα Super Cup, ενώ με την ΑΕΚ Λάρνακας πανηγύρισε την κατάκτηση ενός κυπέλου Κύπρου και ενός Super Cup.

0: Viens dire un mot pour Martin Solveig. Dépêche-toi. Qu'est-ce que tu attends?
1: Σημαντική είναι και η ευρωπαϊκή του εμπειρία, καθώς έχει συμμετάσχει σε 22 αγώνες ευρωπαϊκών διοργανώσεων ως γυμναστής ομάδων.

Νέος παίκτης του Αστέρα Άκτορ είναι και ο Τζόρνταν Σίλβα, καθώς η ομάδα στην οποία άνοικε στο Μεξικό ανακοίνωσε τη μεταγραφή του στην ομάδα της πόλης μας και πλέον απομένει ο 31χρονος στόπερ να βρεθεί στην Τρίπολη για τις τυπικές διαδικασίες. Ο Τζόρνταν Σίλβα μόλις θα φτάσει στην Τρίπολη θα έχει και ρεκόρ, καθώς θα αποτελεί τον πρώτο Μεξικανό ποδοσφαιριστή ο οποίος θα φορέσει την κιτρινομπλε φανέλα. Στην μακρινή μας Λατινική Αμερική έχει αγωνιστεί στην Αργεντινή, στην Βραζιλία, στην Ουρουγουάη και στην Βενεζουέλα. Συγκεκριμένα στον Αστέρα από την Λατινική Αμερική έχουν αγωνιστεί 50 από την Αργεντινή, 16 από την Βραζιλία, Ουρουγουάη 2 και Βενεζουέλα 3 και ο Σίλβα, ο οποίος θα είναι ο πρώτος Μεξικανός που θα φορέσει τη φανέλα του Αστέρα Άκτορ.

Είναι γεννημένος στις 30 Ιουλίου του 1994 στο Μεξικό, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Αστέρα. Νομίζω παραδοσιακά πρέπει να πούμε ολόκληρο το όνομά του. Jordan Silva Jesus Silva Diaz είναι το ολόκληρο όνομά του. Μεγάλωσε σε μια ταπεινή οικογένεια, σε μια μικρή πόλη όπου το ποδόσφαιρο δεν ήταν το πιο δημοφιλές άθλημα. Οι ντόπιοι προτιμούσαν το μπάσκετ και την υπασία. Το όνομα Jordan, όπως καταλαβαίνετε, προέρχεται από τον Michael Jordan. Η επιλογή αυτή, όπως διαβάζουμε στο Arcadia Sports, ήταν του πατέρα του, γιατί ήταν μεγάλος φαν του μεγαλύτερου στάρ του μπάσκετ. Μέχρι τα 14 του χρόνια ο Jordan Silva ασχολιόταν κυρίως με baseball και μπάσκετ. Το ποδόσφαιρο μπήκε στη ζωή του σχετικά αργά. Άρχισε σε τοπική ομάδα στην τρίτη κατηγορία, όπου μάλιστα ξεκίνησε ως επιθετικός και στην συνέχεια, όπως καταλαβαίνετε, πήρε το δρόμο, αποφάσισε ότι εδώ θα είναι και το ποδόσφαιρο θα είναι αυτό που επέλεξε για να κάνει την αθλητική του καριέρα.

Σήμερα στα 31 του ο Στόπερ επιστρέφει στην Ελλάδα, αυτή τη φορά όπως καταλαβαίνετε για την ομάδα της πόλης μας, τον Αστέρα Άκτορ, φέρνοντας μαζί του όχι μόνο εμπειρία από την Super League, αλλά και μια ιστορία που δείχνει ότι ακόμα και από μια μικρή πόλη του Μεξικού μπορείς να χτίσεις μια αξιοπρεπή καριέρα. Ο Σάβας Τσαμπούρης που τον γνώρισε καλά πέρυσι στον Όφι, ποντάρει ακριβώς σε αυτό, σε έναν παίκτη με χαρακτήρα, σταθερότητα και ιστορικό υπέρβασης.

την σεζόν 24-25 ο Τζόρνταν Σίλβα είχε μια καλή σεζόν με την ομάδα του Όφη, όπου πραγματοποίησε 28 συμμετοχές και πέτυχε ένα γκολ. Ήταν σταθερός στην άμυνα των κριτικών, βοήθησε σημαντικά στην πορεία της ομάδας μέχρι και τον τελικό κυπέλου Ελλάδας και απέδειξε ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Στοίχημαν Super League. Αξιοσημείωτο είναι ότι το μοναδικό γκολ που πέτυχε με τη φανέλα του Όφη το πέτυχε στον ημιτελικό στο Γεντί Κουλέ κόντρα στην ομάδα που πλέον θα φορά τη φανέλα της, τον Αστέρα Άκτορ, την σεζόν 24-25, με το τέρμα του να δίνει την πρόκριση στον όμιλο για τον τελικό με τον Ολυμπιακό.

Όπως καταλαβαίνετε, η απόκτηση του Τζόρνταν Σίλβα γίνεται το πρώτο νέο πρόσωπο του Αστέρα Άκτορ, ο οποίος μετά την έναρξη της συνεργασίας του με τον Σάβα Τσαμπούρη και την ανανέωση φυσικά με τον προπονητή της ομάδας Γιώργο Αντωνόπουλο, συνεχίζει μεθοδικά τον σχεδιασμό της νέας σεζόν. Οι επόμενες κινήσεις του Αστέρα αναμένονται σύντομα και φυσικά εμείς θα είμαστε εδώ μαζί σας για να σας ενημερώνουμε για όλες τις εξελίξεις στην οικογένεια του Αστέρα Άκτορ.

Πάμε λοιπόν και στο Μουντιάλ. Δράση σήμερα, δράση είχαμε και χθες. Σήμερα λοιπόν τα ξημερώματα, Γκάνα Παναμάς 1-0 και Ουσμπεκιστάν Κολομβία 1-3. Χθες τα ξημερώματα, Ιράκ Νορβηγία 1-4, Αργεντινή Αλγερία 3-0, Αυστρία Ιορδανία 3-1. Να τονίσουμε και στο παιχνίδι Αργεντινή Αλγερία ότι όσοι φίλοι του Μέση έμειναν ξύπνοι από τις 4 το πρωί ανταμείφθηκαν, καθώς και τα 3 γκολ τα πέτυχε ο Μέση, ο οποίος είναι και το τελευταίο του Μουντιάλ, θέλει να γράψει την ιστορία του σαν πρώτο σκόρερ του φετινού Μουντιάλ και όπως φαίνεται βάζει γερές βάσεις. Αυστρία Ιορδανία 3-1, Πορτογαλία Κονγκό 1-1 και Αγγλία Κροατία 4-2. Σήμερα εκτός από τα παιχνίδια που έγιναν νωρίς το πρωί, πιο συγκεκριμένα το Γκάνα Παναμάς με σκόρ όπως είπαμε 1-0 έγινε στις 2 το πρωί και το Ουσμπεκιστάν Κολομβία με τελικό σκορ 1-3 έγινε στις 5 τα ξημερώματα, στις 7 το απόγευμα, φυσιολογική ώρα, Τσεχία Νότια Αφρική και στις 10 η Ελβετία θα αντιμετωπίσει την Βοσνία Ερζεγοβίνη.

Όπως διαβάζουμε στα διεθνή μέσα και μιλάμε πάντα για το Μουντιάλ, ασύλληπτη ήταν η ατάκα από τον πρόεδρο της Βραζιλίας για τον Μέση που αναφέραμε πριν λίγο. Όπως λοιπόν αναφέρει ο πρόεδρος της Βραζιλίας, θέλει να κάνει μεταγραφή τον Μέση στην εθνική του ομάδα. Προφανώς το λέει σαν αστείο και ναι, παραδέχθηκε ότι θα ήθελε να τον έχει στην εθνική του ομάδα.

Και μιλάμε φυσικά για τον Λιονέλ Μέση, ο οποίος μετρά αντίστροφα για να κλείσει τα 39 του χρόνια ζωής. Αυτό θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη, 24 Ιουνίου. Πλησιάζουν τα γενέθλια του Λιονέλ Μέση. Κάποιοι διαφωνούν ότι είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής. Εγώ είμαι team Μέση και όχι team Ρονάλντο. Αυτό δεν τον εμποδίζει φυσικά η ηλικία να συνεχίζει το σόου μέσα στα γήπεδα. Κάθε φορά που πατάει το πόδι του στο χορτάρι, κάνει το πιο αδιάφορο παιχνίδι, το φτάνει στα ύψη. Τρανή απόδειξη φυσικά. Τα 3 γκολ και τα πράγματα που έκανε στο παιχνίδι της Αργεντινής με την Αλγερία. Πέτυχε, όπως είπαμε, τα 3 γκολ της εθνικής του ομάδας και φτάνει τα 16 γκολ σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου για να πιάσει στην κορυφή της σχετικής λίστας, τον Κλόζε. Ο Βραζιλιάνος Ρονάλντο έκανε λόγο για κορυφαίο παίκτη που έχει αναδείξει ποτέ το ποδόσφαιρο, με τον άλλοτε φαινόμενο των γηπέδων να μην είναι πάντως ο μοναδικός επώνυμος Βραζιλιάνος που αποθέωσε τον Μέση, αφού, όπως είπαμε, και ο πρόεδρος της Βραζιλίας φυσικά είπε τα καλύτερα λόγια και για τον Μέση, που πραγματικά ακόμη και στα 39 του κάνει φοβερά παιχνίδια και έχουμε πολλά παιχνίδια να τον απολαύσουμε ακόμη στο φετινό Μουντιάλ. Η ώρα πλησιάζει 2:30. Είπαμε για το Μέση, είπαμε για το Μουντιάλ. Φυσικά σας ενημερώσαμε για τον Αστέρα Άκτορ και τα νέα σχετικά με τις μεταγραφικές κινήσεις της ομάδας. Επειδή αναφερθήκαμε στο Ρονάλντο, το φαινόμενο, το ξεκαθαρίζουμε. Δήλωσε ότι για τον Μέση ότι είναι ο σπουδαιότερος παίκτης όλων των εποχών. Καιρός λοιπόν ο κόσμος να το αποδεχθεί αυτό. Δεν ξέρω, Γιώργο, αν συμφωνείς. Δεν συμφωνεί ο ηχολήπτης μας. Ποιος είναι ο κορυφαίος? Πελέ? Θα το συζητήσουμε στο διάλειμμα. Πάμε σε ένα γρήγορο... διαφωνούμε εδώ. Πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα να τα συζητήσουμε εμείς εδώ πέρα για το ποιο θεωρούμε τον κορυφαίο όλων των εποχών. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Μένετε συντονισμένοι. Έχουμε να δούμε φυσικά πλούσιο κουπόνι της stoiximan.gr. Η Stoiximan που είναι ο επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Έχουμε νέα όμως και από Eco Rally Ακρόπολης, φυσικά και από τον τοπικό χώρο του ποδοσφαίρου της Αρκαδίας. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω ρε φίλε.
3: Το ξέρω αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Γαλαξία σπαγωτό καϊμάκι στρατσιατέλα 1 λίτρου μόνο 2,99. Live χυμή σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων με την κάρτα bonus, επιπλέον έκπτωση 2 ευρώ. Γαλαξίας.
2: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
6: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, 2 πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Γιατί είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
2: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
5: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-234050.
2: Θέλετε κάτι άλλο!
7: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
8: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
7: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
8: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
7: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
8: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
7: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
8: Σκέψου ελληνικά.
7: Σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm.
7: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
8: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.

0: γυρίζει για τον Ρομέρο. Μπαλαπίσω στον Κόβαν, πιέζει ο Μπαρτόλο, κάνει το λάθος ο Κόβαν. Είναι καινή αισία Μπαρτόλο. Ένας του σε καινή αισία πλασάρει Μιριτέλο, γκολ! Ήρθε τον κόλλο τον Χουάν Μιριτέλο.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

Επιστρέψαμε από το γρήγορο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sports Show, μια προσφορά της stoiximan.gr. Στο μικρόφωνο και στο δεύτερο μέρος σημαίνει αλληλή με τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο στη ρύθμιση των ήχων. Η εκπομπή είναι μία προσφορά της stoiximan.gr, η Stoiximan που είναι ο επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Θα δούμε στη συνέχεια το πλούσιο σημερινό κουπόνι με τα παιχνίδια του Mundial μέσα από την stoiximan.gr. Στο πρώτο μέρος αναφερθήκαμε στις μεταγραφικές κινήσεις του Αστέρα Άκτορ και στον σχεδιασμό της ομάδας εν ώψη της νέας αγωνιστικής σεζόν. Φυσικά μιλήσαμε και για τα παιχνίδια που πραγματοποιήθηκαν στο Μουντιάλ και τώρα η ώρα είναι να πάμε στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και πού αλλού στο Eco Rally Ακρόπολης. Η καρδιά του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού ετοιμάζεται να χτυπήσει ξανά σε ελληνικό έδαφος και σε αρκαδικό έδαφος. Το Eco Rally Ακρόπολης, ένας από τους πιο απαιτητικούς και ιστορικούς αλλά και εμβληματικούς αγώνες, είναι στο πρόγραμμα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Rally WRC της FIA. Επιστρέφει λοιπόν από τις 25 έως και τις 28 Ιουνίου 2026. Τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου και οι μεγαλύτερες εργοστασιακές ομάδες και δεκάδες χιλιάδες Έλληνοι και ξένοι θεατές θα γίνουν μάρτυρες μιας ακόμη μοναδικής αθλητικής παράστασης. Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται λοιπόν 25 με 28 Ιουνίου, φέρνοντας για μία ακόμη χρονιά την Ελλάδα στο επίκεντρο του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού, φυσικά με την στήριξη και της ECO, του μεγάλου χορηγού της διοργάνωσης.

Το Eco Rally Acropolis αποτελεί έναν σημαντικό θεσμό που προβάλλει την χώρα μας σε παγκόσμιο αλλά και σε εθνικό επίπεδο και έχει ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες από τις οποίες διέρχεται.

αυτές τις 4 ημέρες θα εντυπωσιαστούμε από τις εικόνες της ελληνικής υπαίθρου, των βουνών της Φωκίδας, της Βιωτίας, της Αττικής, της Κορινθίας, αλλά φυσικά και της Αρκαδίας. Μεγάλο όνειρο όλων των φίλων του μηχανοκίνητου αθλητισμού από όλο τον κόσμο είναι να βρεθούν στο Eco Rally Ακρόπολης. Γι' αυτό λοιπόν εμείς είμαστε εδώ να σας δώσουμε, για όσους είστε τυχεροί και θα απολαύσετε από κοντά, ειδικά εσείς εδώ στην Αρκαδία που είναι στο σπίτι μας και το Rally Ακρόπολης, που θα περάσει από Μέναλο και Κολίνες, να σας δώσουμε συμβουλές για εσάς τους θεατές και το πώς να ζήσετε την εμπειρία πάντα με ασφάλεια. Αν λοιπόν σχεδιάζετε να βρεθείτε στα όμορφα βουνά μας ή στην υπερηδική διαδρομή, η ασφάλεια φυσικά πρέπει να είναι η πρώτη σας προτεραιότητα. Το Eco Rally Ακρόπολης λοιπόν είναι ένας αγώνας που απαιτεί σεβασμό προς τους κανονισμούς αλλά και τη φύση που θα βρεθείτε. Φυσικά, ένα σημαντικό tip για όλους εμάς που έχουμε βρεθεί ήδη μια φορά ή στο Eco Rally Ακρόπολης ή σε κάποιο άλλο αγώνα στα βουνά για το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όπως καταλαβαίνετε, ο καιρός τώρα τέλη Ιουνίου είναι αρκετά θερμός, λοιπόν ανεβείτε στα βουνά εφοδιασμένοι με άφθονο νερό, καπέλο αντιλιακό και κατάλληλα κλειστά παπούτσια. Κάτι πολύ σημαντικό είναι να ακούτε πάντα τους κριτές του αγώνα. Οι άνθρωποι της ασφάλειας αλλά και οι κριτές βρίσκονται εκεί για να προστατεύσουν εσάς και τα πληρώματα. Μην στέκεστε λοιπόν ποτέ σε απαγορευμένες ζώνες, no-go zones ή στις εξωτερικές πλευρές των στροφών. Επειδή θα είμαστε μέσα στη φύση στο Eco Rally Ακρόπολης, μην αφήνετε σκουπίδια λοιπόν στις ειδικές διαδρομές. Τα ελληνικά δάση είναι ένας πολύτιμος θησαυρός για όλους μας. Έτσι λοιπόν οφείλουμε να το παραδώσουμε ανέπαφα μετά το πέρασμα και του αγώνα.

Επίσης, σχετικά πάντα με το Eco-Rally Ακρόπολης, είπαμε φιλοξενείται φέτος και στην Αρκαδία. Έτσι λοιπόν, ο Δήμος Τρίπολης φιλοξενεί το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα στην πλατεία του Λεβιδίου συζήτηση με θέμα «Εσύ τι κάνεις λάθος στην οδήγηση». Τις προηγούμενες μέρες είχαμε στην παρέα μας εδώ ραδιοφωνικά και τον, νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπος να γνωρίζει καλύτερα τον μηχανοκίνητο αθλητισμό από τον κύριο Τάκη Πουρναράκη. Είναι νομίζω ο πιο ειδικός, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, στην Ελλάδα. Μας έδωσε και αυτός τις συμβουλές του για το Eco Rally Ακρόπολης. Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος του προγράμματος δράσεων οδικής ασφάλειας που υλοποιείται, που υλοποιεί η Motorsport Greece στο πλαίσιο του Eco Rally Ακρόπολης Road Safety, με στόχο την ενίσχυση της οδηγικής παιδείας, την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από την ασφαλή συμπεριφορά στον δρόμο. Η οδική ασφάλεια λοιπόν στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες, τις υποδομές, την αστυνόμευση και την παιδεία. Με γνώμονα την ανάγκη καλλιέργειας οδικής συνείδησης και υπεύθυνης συμπεριφοράς, η Motorsport Greece αναπτύσσει δράσεις που επιδιώκουν να φέρουν τους πολίτες πιο κοντά στις αρχές της ασφαλούς μετακίνησης και της πρόληψης. Στην δράση συμμετέχουν ο πρόεδρος της Motorsport Greece, ο κύριος Τάκης Πουρναράκης, και ο οδηγός αγώνων, ο κύριος Νίκος Τσαδάρης, οι οποίοι θα μοιραστούν εμπειρίες, γνώσεις και πραγματικά παραδείγματα από τον χώρο της οδήγησης και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Μέσα από έναν ανοιχτό διάλογο με το κοινό, η συζήτηση θα εστιάσει σε ζητήματα που αφορούν την υπερβολική ταχύτητα, την απόσπαση προσοχής κατά την οδήγηση, δικιά μου παρένθεση το κινητό συνήθως, την σημασία της χρήσης προστατευτικών μέσων όπως η ζώνη ασφαλείας και το κράνος, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας στο δρόμο. Όπως επισημαίνεται από την Motorsport Greece, η οδηγική ασφάλεια δεν επιτυγχάνεται μόνο μέσα από την εφαρμογή των κανόνων κυκλοφορίας, αποτελεί πρωτίστως ζήτημα παιδείας, πρόληψης και καθημερινής υπευθυνότητας. Η σωστή ενημέρωση μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην διαμόρφωση πιο συνειδητοποιημένων και υπεύθυνων πολιτών, ενώ ο μηχανοκίνητος αθλητισμός μπορεί να λειτουργήσει ως φορέας αξιών, όπως ο σεβασμός, η πειθαρχία, η πρόληψη και η υπευθυνότητα. Η φιλοξενία της δράσης στον Δήμο Τρίπολης αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια χρονιά ορόσημο για τον αγώνα του Eco Rally Ακρόπολης. Η περιφέρεια Πελοποννήσου αποτελεί τη νέα έδρα του Eco Rally Ακρόπολης και στηρίζει πρωτοβουλίες που προάγουν την ενημέρωση, την πρόληψη και την καλλιέργεια υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς, συμβάλλοντας στην ανάδειξη του κοινωνικού αποτυπώματος μιας οργάνωσης διεθνούς εμβέλειας. Το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει στο όνομό μας έπειτα από περισσότερο από 4 δεκαετίες, με τον Δήμο Τρίπολης, όπως είπαμε, να φιλοξενεί 2 ειδικές διαδρομές στις Κολίνες και στο Μέναλο στις 27 Ιουνίου. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με ελεύθερη είσοδο στην πλατεία του Λεβιδίου το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα και εντάσσεται στο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Πάμε και στο πλούσιο κουπόνι της stoihiman.gr, Mundial λοιπόν, με 2 παιχνίδια. Για σήμερα σε φυσιολογικές ώρες μιλάμε πάντα. Σήμερα λοιπόν έχουμε τα παιχνίδια Τσεχία-Νότια Αφρική στις 7 και στις 10 Ελβετία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Και στη 1 το βράδυ Καναδάς-Κατάρ, ξημερώματα Παρασκευής δηλαδή. Και στις 4 το πρωί Μεξικό-Νότια Κορέα, ενώ αύριο το βράδυ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αντιμετωπίσουν την Αυστραλία. Πάμε όμως εμείς να δούμε τα 2 σημερινά παιχνίδια που είναι σε ψηλό νορμάλ ώρα για να παρακολουθήσουμε, όχι ψηλό, αρκετά νορμάλ ώρα. Να ξεκινήσουμε με το Τσεχία-Νότια Αφρική, ένα παιχνίδι που θα ξεκινήσει νωρίς στις 7 το απόγευμα, με τον Άσο στο 1.88, το Χ στο 3.40 και το Διπλό στο 4.40.
over 2,5 goal στο 2,15, under 2,5 goal στο 1,70. Συνεχίζουμε με το παιχνίδι της Ελβετίας με την Βοσνία Ζερεγοβίνη στις 10 το βράδυ με τον Άσο στο 1,63, το Χ στο 4,39 και το διπλό στο 6,23. Over 2,5 goal στο 1,93, under 2,5 goal στο 1,88. Σούπερ ενισχυμένη απόδοση μέσα από την στοίχημα.gr, over 3,5 κάρτες, over 2,5 goal και over 9,5 corner σε απόδοση 9,36 από 7,80 μέσα από το πλούσιο κουπόνι της στοίχημα.gr. Η στοίχημα.gr που είναι επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Πάμε και στο τηλεοπτικό μας πρόγραμμα. Στις 7 το Τσεχία Νότια Αφρική μπορείτε να δείτε από το ΕΡΤ 2 και στις 10 επίσης από το ΕΡΤ 2 μπορείτε να δείτε το παιχνίδι της Ελβετίας με την Βοσνία, Εζερβοβίνη. Για το ιταλικό μπάσκετ Βενέτσια Αρμάνι Μιλάνο στο Κοσμοτέ Σπορ 8 στις 9, την ίδια ώρα τζάμπολ και στην Ισπανία στο παιχνίδι Βαλένθια Μπαρτσελώνα στο Κοσμοτέ Σπορ 4. Ραδιοφωνικό πρόγραμμα του Αρκαδία 938 για σήμερα Πέμπτη. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων, ενώ αργότερα τη σκυτάλη θα πάρει ο DJ Γιώργος Ασκούνης με flashback επιτυχίες. Στο μικρόφωνο ήταν η Μένια Λιλή, στη ρύθμιση των ήχων ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας εμείς για αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 2, πάντα στον Αρκαδία 938, μέχρι να το πούμε αύριο. Εσείς μπορείτε να μπαίνετε στις ιστοσελίδες μας arcadia938.gr και arcadiasports.gr. Καλό απόγευμα σε όλους, γεια σας!

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μένια Λιλή, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Στις 8 το βράδυ στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο η εκδήλωση παρουσίασης που διοργανώνει ο Δήμος Τρίπολης με αντικείμενο τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στον Ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Την περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και της διοργάνωσης μεγάλης συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στην Εθνική Οδό Κορίνθου Τρίπολη, στον χώρο των Διοδίων Εστάνης, προτείνει σε ανακοίνωσή της η Παγορτινιακή Ένωση, αναλυτικά στο arkadia938.gr. Το ζήτημα της επανεμφάνισης κρουσμάτων ευλογιάς σε κτηνοτροφικές μονάδες της περιφέρειας Πελοποννήσου προτείνει ως θέμα προσυζήτησης στην επόμενη συνεδρίαση λογοδοσίας η Λαϊκή Συσπήρωση. Τα έργα στο ολοκλήρωση γυροκομείο Μεγαλόπολης με την υπονυμία Αγία Θεοδώρα η Ενβάστα επιθεώρησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γόρτινος και Μεγαλοπόλιος κύριος Νικηφόρος. Η Τρίπολη δεν αντέχει άλλες χαμένες ευκαιρίες, ούτε άλλους λογαριασμούς που φορτώνονται στους πολίτες. Χρειάζεται έργα με διαφάνεια, αποφάσεις με ευθύνη και σεβασμό στα σύμβολα που μας ενώνουν, αναφέρει σε τοποθέτησή του ο Δημοτικός Σύμβουλος της Αντιπολίτευσης Ηλίας Αγγελάκος. Αύριο Παρασκευή, λόγω εργασιών λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ, θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης στις ρίζες Τεγέας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Η Αρκαδία επανέρχεται στο πρόγραμμα του Eco Rally Ακρόπολης έπειτα από περίπου 40 χρόνια με ειδικές διαδρομές στο Μέναλο και τις Κολίνες το Σάββατο 27 Ιουνίου. Τον συνολικό αριθμό των 36.900 εισιτηρίων έκοψε φέτος ο Αστέρας Άκτορ, όπως γνωστοποίησε η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος. Συνεχίζονται οι ενέργειες για την υλοποίηση του μεταγραφικού σχεδιασμού του Αστέρα Άκτορ και σύντομα αναμένονται ανακοινώσεις. Περισσότερα στο arkadiasports.gr.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Νεφελώδης καιρός και το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Την 3η 23 Ιουνίου το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιανης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η 23 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένουμε.
7: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως
8: ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
9: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
10: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
11: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει με την ψηφιακή.

0: είμαστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
1: Ο Θόδωρος.
2: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
3: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
2: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα. Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
4: High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
6: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Ξυναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
7: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
8: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
7: Αυτόν πάρε.
8: Γιατί?
7: Γιατί είναι πιο κοντά.
8: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
7: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
8: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
9: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
8: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μένια Λιλή, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Στις 8 το βράδυ στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο η εκδήλωση παρουσίασης που διοργανώνει ο Δήμος Τρίπολης με αντικείμενο τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στον Ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Την περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και της διοργάνωσης μεγάλης συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στην Εθνική Οδό Κορίνθου Τρίπολη, στον χώρο των Διοδίων Εστάνης, προτείνει σε ανακοίνωσή της Επαγορτηνιακή Ένωση, αναλυτικά στο arkadia938.gr. Το ζήτημα της επανεμφάνισης κρουσμάτων ευλογιάς σε κτηνοτροφικές μονάδες της περιφέρειας Πελοποννήσου προτείνει ως θέμα προς συζήτηση στην επόμενη συνεδρίαση λογοδοσίας η Λαϊκή Συσπήρωση. Τα έργα στο υποολοκλήρωση γυροκομείο Μεγαλόπολης με την επωνυμία Αγία Θεοδώρα η Ενβάστα επιθεώρησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γόρτινος και Μεγαλοπόλιος κύριος Νικηφόρος. Η Τρίπολη δεν αντέχει άλλες χαμένες ευκαιρίες, ούτε άλλους λογαριασμούς που φορτώνονται στους πολίτες. Χρειάζεται έργα με διαφάνεια, αποφάσεις με ευθύνη και σεβασμό στα σύμβολα που μας ενώνουν, αναφέρει σε τοποθέτησή του ο Δημοτικός Σύμβουλος της Αντιπολίτευσης Ηλίας Αγγελάκος. Αύριο Παρασκευή, λόγω εργασιών λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ, θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης στις ρίζες Στεγέας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Η Αρκαδία επανέρχεται στο πρόγραμμα του Eco Rally Ακρόπολης έπειτα από περίπου 40 χρόνια με ειδικές διαδρομές στο Μέναλο και τις Κολίνες το Σάββατο 27 Ιουνίου. Τον συνολικό αριθμό των 36.900 εισιτηρίων έκοψε φέτος ο Αστέρας Άκτορ, όπως γνωστοποίησε η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος. Συνεχίζονται οι ενέργειες για την υλοποίηση του μεταγραφικού σχεδιασμού του Αστέρα Άκτορ και σύντομα αναμένονται ανακοινώσεις. Περισσότερα στο arkadiasports.gr.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Νεφελώδης καιρός και το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η καρδιά του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά στο Μέναλο και τις Κολίνες. Το Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ.

0: κορυφαίους συμμάχους για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο ιδιωτικό κταίο αρσένης. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, iCar Κωστόγιαννης. Και για απόλυτο κράτημα σε κάθε στροφή, ελαστικά Ζαφυράκης. Συντονίσου στον Αρκαδία 938 το Σάββατο 27 Ιουνίου. Ζήσε το Eco Rally Ακρόπολης μαζί με τους κορυφαίους της Αρκαδίας.
1: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω, ρε φίλε.
3: Το ξέρω, αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
0: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
0: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
5: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση. 12-ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
7: Την 3η, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Σκληρότυρη Δανίας μόνο 9,74 το κιλό. Μπαρίλα Ζυμαρικά και Lurpak Soft 225 γραμμάρια σε χρυσές τιμές. Λοβίτα Cookies μόνο 1,13. Γαλαξίας.
2: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
3: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
2: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
3: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
3: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
2: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
3: Σκέψου ελληνικά.
2: Σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm.
2: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
3: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Ατσάς για τον Μουνάφο. Μπαρτόλο και την περιοχή δεν θα ξαναδεί τον Μουνάφο. Και πάλι Μπαρτόλο. Για τον Μιλιτέλο με στην περιοχή. Το μαρκάρουν δύο, διώχνει το κάνει λανθασμένο στον Καλτσά, σου του Καλτσά, κοντράρι, μάλα γκολ! Κάτω η σημαία του Μοριού και έχουμε τον γκολ. Από ποιον άλλον, τον Χουάν Μιλιτέλο.
1: Αστέρα μου. Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
2: Να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
3: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
2: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
4: Δεν πεινάω.
3: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
2: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
3: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
2: Δεν πεινάω.
3: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούν.
2: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
3: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
3: Να πάτε.
6: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
7: Εφτάσε!
8: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο, περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη, 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
9: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
10: Πιο γρήγορα.
9: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
10: Πιο γρήγορα.
9: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
10: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
9: Συσκευασίες τροφίμων.
10: Πιο γρήγορα.
9: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
10: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
9: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μένια Λιλή, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Στις 8 το βράδυ στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο η εκδήλωση παρουσίασης που διοργανώνει ο Δήμος Τρίπολης με αντικείμενο τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στον Ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Την περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και της διοργάνωσης μεγάλης συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στην Εθνική Οδό Κορίνθου Τρίπολη, στον χώρο των Διοδίων Εστάνης, προτείνει σε ανακοίνωσή της η Παγκοσμιακή Ένωση Αναλυτικά στο arkadia938.gr. Το ζήτημα της επανεμφάνισης κρουσμάτων ευλογιάς σε κτηνοτροφικές μονάδες της περιφέρειας Πελοποννήσου προτείνει ως θέμα προς συζήτηση στην επόμενη συνεδρίαση λογοδοσίας η Λαϊκή Συσπήρωση. Τα έργα στο υποολοκλήρωση γυροκομείο Μεγαλόπολης με την υπονημία Αγία Θεοδώρα η Ενβάστα επιθεώρησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γόρτινος και Μεγαλοπόλιος κύριος Νικηφόρος. Η Τρίπολη δεν αντέχει άλλες χαμένες ευκαιρίες ούτε άλλους λογαριασμούς που φορτώνονται στους πολίτες. Χρειάζεται έργα με διαφάνεια, αποφάσεις με ευθύνη και σεβασμό στα σύμβολα που μας ενώνουν, αναφέρει σε τοποθέτησή του ο Δημοτικός Σύμβουλος της Αντιπολίτευσης Ηλίας Αγγελάκος. Αύριο Παρασκευή, λόγω εργασιών λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ, θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης στις ρίζες Στεγέας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Η Αρκαδία επανέρχεται στο πρόγραμμα του Eco Rally Ακρόπολης έπειτα από περίπου 40 χρόνια με ειδικές διαδρομές στο Μέναλο και τις Κολίνες το Σάββατο 27 Ιουνίου. Τον συνολικό αριθμό των 36.900 εισιτηρίων έκοψε φέτος ο Αστέρας Άκτορ, όπως γνωστοποίησε η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος. Συνεχίζονται οι ενέργειες για την υλοποίηση του μεταγραφικού σχεδιασμού του Αστέρα Άκτορ και σύντομα αναμένονται ανακοινώσεις. Περισσότερα στο arkadiasports.gr.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Νεφελώδης καιρός και το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω ρε φίλε.
7: Το ξέρω αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
7: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
8: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνεί κινήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Άνιμα.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά,

0: Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepair.gr.
1: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
3: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
1: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μένια Λιλή, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Στις 8 το βράδυ στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο η εκδήλωση παρουσίασης που διοργανώνει ο Δήμος Τρίπολης με αντικείμενο τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στον Ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Την περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και της διοργάνωσης μεγάλης συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στην Εθνική Οδό Κορίνθου Τρίπολη, στον χώρο των Διοδίων Εστάνης, προτείνει σε ανακοίνωσή της η Παγορτινιακή Ένωση, αναλυτικά στο arkadia938.gr. Το ζήτημα της επανεμφάνισης κρουσμάτων ευλογιάς σε κτηνοτροφικές μονάδες της περιφέρειας Πελοποννήσου προτείνει ως θέμα προς συζήτηση στην επόμενη συνεδρίαση λογοδοσίας η Λαϊκή Συσπήρωση. Τα έργα στο υποολοκλήρωση γυροκομείο Μεγαλόπολης με την υπονημία Αγία Θεοδώρα η Ενβάστα επιθεώρησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γόρτινος και Μεγαλοπόλιος κύριος Νικηφόρος. Η Τρίπολη δεν αντέχει άλλες χαμένες ευκαιρίες, ούτε άλλους λογαριασμούς που φορτώνονται στους πολίτες. Χρειάζεται έργα με διαφάνεια, αποφάσεις με ευθύνη και σεβασμό στα σύμβολα που μας ενώνουν, αναφέρει σε τοποθέτησή του ο Δημοτικός Σύμβουλος της Αντιπολίτευσης Ηλίας Αγγελάκος. Αύριο Παρασκευή, λόγω ρεασιών λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ, θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης στις ρίζες Στεγέας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Η Αρκαδία επανέρχεται στο πρόγραμμα του Eco Rally Ακρόπολης έπειτα από περίπου 40 χρόνια με ειδικές διαδρομές στο Μέναλο και τις Κολίνες το Σάββατο 27 Ιουνίου. Τον συνολικό αριθμό των 36.900 εισιτηρίων έκοψε φέτος ο Αστέρας Άκτορ, όπως γνωστοποίησε η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος. Συνεχίζονται οι ενέργειες για την υλοποίηση του μεταγραφικού σχεδιασμού του Αστέρα Άκτορ και σύντομα αναμένονται ανακοινώσεις. Περισσότερα στο arkadiasports.gr.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Νεφελώδης καιρός και το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Αξέχαστος γάμος.
7: Παραμυθένια βάπτιση.
6: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
7: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
6: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
7: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
6: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
6: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
7: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
8: People have every power. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
10: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
9: Αυτόν πάρε.
10: Γιατί?
9: Γιατί είναι πιο κοντά.
10: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
9: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
10: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
11: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
10: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
12: Θα σε θυμηθώ.
13: Την αγαπάω ρε φίλε.
10: Το ξέρω αδερφέ.
13: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
10: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
13: Γιατί?
10: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
14: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
10: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
14: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
10: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
14: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
15: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
16: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.

0: Αντρίαν Δελκτό. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
2: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

0: Για να δούμε τώρα η μπάλα μέσα στην περιοχή του Πανατολικού. Χρυστράει ο παίκτης του Πανατολικού. Μακέντα! Μακέντα για Μπαρτόλο! Γκολ! Χορεύουν στη βροχή τόσο ο Μακέντα όσο και ο Μπαρτόλο. Αστέρα μου!
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
4: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια μόνο 4,12. Παντέν σαμπουάν, always σερβιετάκια και Pampers Pants σε χρυσές τιμές. Softex Silk χαρτί υγείας μόνο 2,98. Γαλαξίας.
5: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
6: Ο Θόδωρος.
7: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
8: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
7: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 7.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
3: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ. Και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
2: Ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν, αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
3: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
2: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
4: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
5: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας? Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Και τι είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
4: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
5: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
4: Θέλετε κάτι άλλο?
6: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
9: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
8: Αυτόν πάρε.
9: Γιατί?
8: Γιατί είναι πιο κοντά.
9: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
8: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
9: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
10: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
9: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
11: Την 3η, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένουμε.

0: Άντριαν Δοκτώ. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
3: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
2: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
3: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
3: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
2: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
3: Σκέψου ελληνικά.
2: Σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm.
2: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
3: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
4: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
5: Δεν το βλέπω να στριώνω εδώ μέσα.
6: Έλεις ψητό με πατατάκια.
4: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
6: Δεν πεινάω.
5: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
4: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
5: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
4: Δεν πεινάω.
6: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατερούλι.
4: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ δεν θα πάω ούτε εγώ.
5: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
4: Πάμε στο Θόδωρο.
5: Να πάτε.
7: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
8: Εφτάσε!
9: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
10: Πιο γρήγορα.
9: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
10: Πιο γρήγορα.
9: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
10: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
9: Συσκευασίες τροφίμων.
10: Πιο γρήγορα.
9: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
10: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
9: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
5: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
6: Την 3η, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιανης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένουμε.
7: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
8: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
7: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
9: Ψισταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
10: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
11: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η καρδιά του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά στο Μέναλο και τις Κολίνες. Το Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ. Πριν πάρεις τα βουνά για να απολαύσεις το θέαμα, ο Αρκαδία 938 σου δείχνει το δρόμο μαζί με τους υποστηρικτές της μεγάλης μετάδοσης. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο θέλει κορυφαίους συμμάχους. Για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο, ιδιωτικό κταίο Αρσένης. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, iCar Κωστόγιαννης. Και για απόλυτο κράτημα σε κάθε στροφή, ελαστικά Ζαφυράκης. Συντονίσου στον Αρκαδία 938 το Σάββατο 27 Ιουνίου. Ζήσε το Eco Rally Ακρόπολης μαζί με τους κορυφαίους της Αρκαδίας.
12: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
13: Θα σε θυμηθώ.
14: Την αγαπάω ρε φίλε.
15: Το ξέρω αδερφέ.
14: Με τα φρένα σπασμένα.
13: Μεταβρινάς.
14: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
13: Γιατί?
14: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
15: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
14: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
15: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
14: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
15: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: Μόνο ο Γκαρσία είναι στο χώρο του κέντρου. Όλοι οι άλλοι παίκτες είναι μέσα στην μεγάλη περιοχή του Μπαραγκάν. Μπαρτόλο παίρνει λίγα μέτρα φόρα ενώ συμπληρώσαμε 21 λεπτά αγώνα. Εκτελεί ο Μπαρτόλο. Μπάλα θα φτάσει στον Καλτσά. Σου του Καλτσά στην κίνηση. Μετά την απομάκρυνση της μπάλας, ο Καλτσάς το πάρει με το σπίρνο και πιάνει έναν κεραυνό στο παράθυρο της εστίας του Μπαραγκάν. Για ακόμη μια αγωνιστική, ο Νίκος Καλτσάς πετυχαίνει ένα εκπληκτικό γκολ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.
3: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
4: Ο Θόδωρος.
5: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
6: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
7: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
5: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και...
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710 234 891.
9: Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
10: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και βιβλία προσφέρουν.

0: Παιδεία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 9.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
0: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
0: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
0: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
0: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
0: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
0: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
5: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
5: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
1: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
5: Θέλετε κάτι άλλο?
6: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
7: Την Τρίτη 23 Ιουνίου το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος.
8: Άιντε ρίξε τα, ρε τα μάλια στις λάτες.
7: Ο Γιάννης Κατσίγιανης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
9: Αξέχαστος γάμος.
10: Παραμυθένια βάπτιση.
9: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
10: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
9: Βαλέσεις ΑΕ.
10: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
9: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
10: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
9: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
10: Βαλέσεις ΑΕ.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
9: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
10: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

0: Adrian Delcto. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
6: Δεν το βλέπω να στριώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
5: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
6: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
5: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
6: Έτσι, μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
5: Δεν πεινά.
6: Δεν θα βρει ένα για μένα, για τον πατερούλι.
5: Δεν πεινά. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα πάω ούτε εγώ.
6: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
6: Να πάτε.
7: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
8: Εφτάσε!
9: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνεται και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισα.
10: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
11: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
12: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η καρδιά του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά στο Μέναλο και τις Κολίνες. Το Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ. Πριν πάρεις τα βουνά για να απολαύσεις το θέαμα, ο Αρκαδία 938 σου δείχνει το δρόμο μαζί με τους υποστηρικτές της μεγάλης μετάδοσης. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο θέλει κορυφαίους συμμάχους. Για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο, ιδιωτικό κταίο Αρσένης. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, iCar Κωστόγιαννης. Και για απόλυτο κράτημα σε κάθε στροφή, ελαστικά Ζαφυράκης. Συντονίσου στον Αρκαδία 938 το Σάββατο 27 Ιουνίου. Ζήσε το Eco Rally Ac

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 27 10 234 448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο. Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 27 10 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
3: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.
4: Την 3η, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένουμε.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
7: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
6: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
8: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταράκη Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
9: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
10: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας.
11: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepair.gr.
12: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Κοροϊδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 11.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
5: Ε, Κωστάκη, τι γίνεται?
6: Δεν σε βλέπω καλά.
5: Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
6: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
5: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν, αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
6: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 234 448.
4: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
7: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίων.
8: Ο Θόδωρος.
9: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
10: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
9: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
3: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

Τα Σαββατόβραδα που κέφι πια δεν έχεις, ούτε τους φίλους τους παλιούς που δεν αντέχεις, και μου επιτρέπεις και μονάχος μου να φω.

και απαντάς εκνευρισμένη, που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη, πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ ρε στα δε ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις.

σε ένα σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος. Σαν το στρίδι κλεισμένος, με ξεχνούσε κι ο χρόνος. Κουρασμένες παρέες, βιαστικές καλλινίες.

παραμύθια κάποια μέρα τυχαία. Θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία, μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη και η καρδιά σου θα νιώσει

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 12.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: κοιτάζει το πίνω, για πάντα θα μείνω εδώ.
1: Ακούτε Αρκαδία 938.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.